0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

κόσμος. 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: συνέχεια, κύριε.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη χθες 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Σε κίτρινο συναγερμό κατηγορίας 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμού στο Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν εμποδίσει τις αμερικανικές προσπάθειες να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν υπογράμμισε χθες ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, στα 91,14 δολάρια το βαρέλι Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Χθες, μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό των Χούθη στην κυβερνητική περιφέρεια Αλντάλε. Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση αποκλιμάκωση, καθώς εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αύξηση των θανάτων αμάχων. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν χθες Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά ντρόνς που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Στο μεταξύ, νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας και Ιαπωνίας προκαλεί διαμάχη για τις κουρίλες.

0: Νήσους, μετά και την επίσκεψη Πούτιν στο διαφιλονικούμενο αρχιπέλαγος. Η Μόσχα κάλεσε σήμερα τον Ιάπωνα πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Βενεζουέλα, στους 6.438 ανέρχονται οι νεκροί από το φωνικό διπλό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Στη Κολομβία, στα 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές από το φωνικό σεισμό, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αμπελάρδο Ντελαεσπρέγια. Στους 298 οι νεκροί, μάχη με το χρόνο και τη βροχή στα ερείπια της Περέιρα. Σε επίρρηνο κλοιό παραμένει η Ευρώπη. Στην Ισπανία, ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Στις Φιλιππίνες, μαθητής λυκείου σκότωσε σήμερα συμμαθητή του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα σε σχολείο στα νότια της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Άνεμοι ως 5 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Από 20 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Bird News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, το earthnews.gr και το earth.gr. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Χατζημιχάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη 18 Αυγούστου 6 και 10 το πρωί. Και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικά όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άρχισαμε. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική έως 5 μποφόρα, αυτό είναι το ανώτερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς, αλλά τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 37. Και από χθες που έπεσε το λεγόμενο Μελτέμι, που εγώ αμφισβητώ αν ήταν Μελτέμι αυτό το πράγμα, αφού συνεχίζονταν και όλη τη νύχτα, σε αντίθεση με το Μελτέμι που το απόγευμα κοπάζει, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Από χθες άρχισε να ανεβαίνει λίγο και η υγρασία, άρα να ανεβαίνει και λίγο η δυσφορία. Πού θα πάει, θα τελειώσει ο Αύγουστος. Τα λέω ως καλοχειμωνάκιας, έτσι μην με παρεξηγήσετε. Προς Θεού, ξέρω ότι οι άνθρωποι ξεκίνησαν τώρα ή ξεκινούν τώρα τις άδειές τους, τις διακοπές τους και καλά κάνουν να περάσουν όμορφα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, με κενό ενδιάμεσα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή αρχή, λέει, με 18 βαθμούς από την Ξάνθη. Καλή αρχή για σας, φαντάζομαι. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από το Στήλο από Κορώνου. Στην Κυριακή τη φίλη μας φυσικά από την Καλαμάτα, που έχει ήδη 24 βαθμούς, και στον Νίκο από την Ξάνθη με 18. Σήμερα γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Το ξέρω ως επώνυμο, ως όνομα κύριο δεν το ξέρω. Το Φλόρα το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω καμία Φλόρα. Έτσι δεν έχω καμία γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, αν έχετε Φλόρο ή Φλόρα στην παρέα σας, στην οικογένειά σας, οπουδήποτε, να τους ευχηθείτε σήμερα γιορτάζουν. Είναι η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Ρωσία. Είναι η μέρα του στρατού στη Βόρεια Μακεδονία. Είναι εθνική ημέρα των επιστημών στην Ταϊλάνδη. Και είναι εθνική ημέρα τούρτας παγωτού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καιρό είχαμε. Lou Reed, Vicious, μιλάμε. Γυμνάσιο πήγαινα όταν τ' άκουγα αυτό.

Καλημερίζω και τον κύριο Κώστα. Χειμώνας και πάλι χειμώνας, μας λέει. Ο κύριος Κώστας είναι συνήθως στο Ζευγολατιό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός αν κάπου διακοπεύει. Μην με ρωτάτε που τα ξέρω, τα βλέπω στα προηγούμενα μηνύματά σας. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, 18 Αυγούστου του 1841, είναι η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ με ημέτιν. Έτσι έγραφε η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Έχεις εφημερίδα και την εφημερίδα τη λες Φήμη. Τέλος πάντων. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1937 η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. Και έβλεπα ένα βίντεο να κάνει το γύρο του Twitter, συμπτωματικά το έβλεπα χθες, το οποίο θεωρήθηκε μία από τις καλύτερες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ για αυτοκίνητο. Ποια ήταν η διαφήμιση? Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, χαλάσματα, από το σεισμό που έγινε πρόσφατα, τώρα ή στη Βενεζουέλα ή στην Κολομβία, θα σας γελάσω, σε μία από τις δύο χώρες, εν πάση περιπτώσει. Χαλάσματα παντού. Και μέσα από τα χαλάσματα βγήκε, όχι ανέπαφο, αλλά εν πάση περιπτώσει λειτουργούσε ένα Toyota. Θεωρήθηκε η καλύτερη διαφήμιση αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο ever. Σαν σήμερα, το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το γνωστό ΚΕΠΕ. Το 1976 καθιερώνεται η εβδομάδα 5 ημερών στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Έχω ζήσει να πηγαίνω και το Σάββατο σχολείο. Και μόλις καθιερώθηκε η εβδομάδα 5 ημερών στην εκπαίδευση, πέταξε τη σκούφια της η μαμά μου, διότι το Σάββατο είχε λαϊκή στην Καλλιδρομείου, στα Εξάρχεια, και θα πήγαινα να την βοηθάω αφού δεν θα είχα σχολείο. Σαν σήμερα το 2004 είναι, γράφεται μια ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια, παρακαλώ. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γουιμ Λέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Ωραίοι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν εκείνοι, παρά την κρίνια. Τώρα, σαν σήμερα γεννιότανε το 1932 ο Λικ Μοντανιέ. Είναι Γάλλος βιολόγος από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Το 1933 γεννιόταν ο Ρωμάν Πολάνσκι. Και τρία χρόνια αργότερα, το 1936, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Κάποιοι λένε ότι είναι από τους πιο γοητευτικούς ηθοποιούς που έχουν περάσει ποτέ και τον έχουν παρομοιάσει με το γαλλικό κρασί, με το γαλλικό κρασί που όσο περνάει ο χρόνος τόσο γίνεται καλύτερο. Τώρα, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1850 ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. Το 1936, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και το 2017, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ζωή Λάσκαρη. Είχε γεννηθεί το 1942. Down.
Καλημερίζω την Άννα στο Αργοστόλι. Όντως, επιβεβαιώνει. Με 22 βαθμούς και υγρασία. Αυτό που σας έλεγα, ανεβαίνει υγρασία. Εντάξει, Κεφαλονιά είναι και δίπλα στο, στη θάλασσα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μας εύχεται, αν δευχόμαστε. Καλημέρα και στην φίλη μας τη Μέρη, από το Ανόβερο. Υπερψηφίζω επίσης για τον χειμώνα, μάλλον πιο σωστά για όλες τις εποχές εκτός του καλοκαιριού. Φέτος το καλοκαίρι σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ εκεί στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Σας έχει ταλαιπωρήσει πολύ, είναι αλήθεια. Οπότε λογικό να αποζητάτε τον χειμώνα ή οποιαδήποτε άλλη εποχή. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο από τη Βέργα Καλαμάτας. 18 βαθμούς δείχνει εκεί το θερμόμετρο. Η κύρια είδηση της ημέρας, η μία από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, μιας και ξεκινάει το ξημέρωμα της νέας, ήταν αυτή η τραγωδία στη Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, με το ελικόπτερο που συνετρίβει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όπως διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Earth News, που είχε και το βίντεο, το ντοκουμέντο με την πτώση του ελικόπτερου, ακούστηκε, φάνηκε σαν να υπάρχει κάποιο είδους κράτημα, κάποιο είδους βλάβη πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Αυτό οδήγησε στο θάνατο τον χειριστή του, έναν από ό,τι λένε έμπειρο πιλότο εν αποστρατεία της αεροπορίας στρατού, και το ζευγάρι των νεόνυμφων Βρετανών που έκαναν βόλτα πάνω από τη Σύφνο. Έγινε η πτώση 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια με κόσμο, 50 μέτρα και από το χώρο προσγείωσης. Πήγαινε προφανώς για τον χώρο προσγείωσης, αλλά δεν προλάβε προφανώς. Κάτοικοι της περιοχής, όπως είπε στο Earth News και ο αντιδήμαρχος της Σύφνου, ο κύριος Φουντουλάκης, είχαν ακούσει έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι από εκεί θα ξεκινήσουν οι έρευνες. Δεν ξέρουμε αν θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουν. Το ελικόπτερο αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, προκλήθηκε έκρηξη. Έφτασαν σχεδόν γρήγορα, πολύ γρήγορα, πυροσβέστες και προσπάθησαν να σβήσουν την φωτιά. Αλλά πριν, γιατί υπήρχε και ο κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά και στον οικισμό. Σας είπα, 50 μέτρα από ανοιχτά σπίτια. Αυτός ο κίνδυνος αποσοφήθηκε. Οι τρεις άνθρωποι χάθηκαν.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Μήπως πήγαινες και στο 35ο Δημοτικό Σχολείο? Μάλιστα, κύριε Δημήτρη. Εκεί πήγαινα. Που συστεγαζόταν με το 37ο. Ναι, στην Κολέτη. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία είδηση, από εκεί ξεκινήσαμε, της χθεσινής ημέρας. Τώρα να πάμε στα έξω από την χώρα μας. Όσον ούπο τελειώνει αυτή η περίφημη εκεχηρία των λεγόμενων 60 ημερών, ανάθεμα αν ήταν εκεχηρία, δεν ξέρω καν αν πέρασαν οι 60 ημέρες, ο καθένας τις μετράει διαφορετικά, από πότε ξεκίνησαν αυτές οι 60 ημέρες, της εκεχηρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν υπήρξε καμία ιδιαίτερη εκεχηρία, δεν υπήρξαν πολλοί βομβαρδισμοί, εν πάση περιπτώσει, αλλά τώρα διαμηνεί ο Τραμπ ότι δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Μόλις λήξουν αυτές οι ημερομηνίες, θα πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση παράτασης και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ξαναυποβόσκει, να το πω έτσι ευγενικά, υποβόσκει μια νέα ένταση. Διάβαζα χθες εντωμεταξύ δημοσιεύματα και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το έγραφε η Wall Street Journal για παράδειγμα, ότι το Ιράν κάθε άλλο παρά για ειρήνη ετοιμάζεται, περισσότερο ετοιμάζεται για πόλεμο. Αυτό δείχνουν και κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει στο εσωτερικό της, δηλαδή με την τοποθέτηση κάποιων ακραίων, κάποιων φανατικών και σκληροπυρηνικών σε θέσεις κλειδιά στο καθεστώς της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα διαβάζω σε μια δημοσκόπηση του Reuters και του Ipsos, του αυτού του οργανισμού, ότι το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα πεπραγμένα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της Προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί, καθώς εκτιμά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Μόλις το 33%, ένας στους τρεις ερωτηθέντες, στο πλαίσιο της τετραήμερης έρευνας, απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κυρίου Τραμπ. Το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει. Υπήρχε και ένα 3%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, το γνωστό. Στην προηγούμενη μέτρηση το ποσοστό, το 33%, ήταν 35%. Έτσι, γι' αυτό λέμε το 33% είναι ακόμα χαμηλότερο. Σε αυτό, στο 33% ήταν το Ναδύρ τον Δεκέμβριο του 2017. Έτσι, έφτασε πάλι στο Ναδύρ της δημοτικότητάς του ο κύριος Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Νοέμβριο έχουν ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο σώματα. Θα σας γελάσω τώρα. Τη Βουλή, τη Γερουσία. Ένα από τα δύο σώματα. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω επίσης που βασίζεται, που εδράζεται αυτή η μείωση της δημοτικότητας, ότι ο κύριος Τραμπ όταν είχε εκλεγεί με σημαία ότι θα αποσύρει τον στρατό από όλες τις σειράξεις που υπάρχουν στον κόσμο και δεν θα ξεκινήσει καμία νέα. Αντιθέτως θα τερματίσει τις υπάρχουσες τότε όταν βγήκε πρόεδρος. Θυμάμαι ακόμα πως έλεγε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα χρειαστεί ίσα ίσα ένα 24ωρο. Τώρα, επειδή σας έλεγα για τον κύριο Τραμπ που λέει ότι δεν θα παραταθεί αυτή η εκεχηρία που είχε κηρυχθεί θεωρητικά στα χαρτιά ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν από την άλλη πλευρά λέει ότι απειλεί να περάσει στην επίθεση. Είπαμε, έχει προετοιμαστεί γι' αυτό και έχει αξιοποιήσει, λένε, πληροφορίες στο διάστημα αυτό που δεν υπήρχαν πολλές εχθροπραξίες, πολλές, αλλά υπήρχαν, για να ενδυναμώσει την άμυνά του, ίσως και το οπλοστάσιο του, λένε κάποιοι, και να το τοποθετήσει σε πιο κέρια σημεία.
Μένει να τα δούμε αυτά, γιατί τα λέω και γιατί έχουν μία σημασία. Διότι αν υπάρχει συνεχιστή αναστάτωση ή οξυνθεί αυτή η κατάσταση κάτω στον Περσικό κόλπο, καθώς εμείς βαδίζουμε προς το φθινόπωρο και στη συνέχεια το χειμώνα, άρα θα έχουμε και περισσότερες ανάγκες ενεργειακά, έτσι, θα έχουμε περισσότερη ζήτηση στην Ευρώπη. Το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, των τιμών τους θα είναι ένα από τα πιο καυτά θέματα και εγώ απλά σας προετοιμάζω. Έχουμε κι άλλο να πούμε, αλλά θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά τους τίτλους των ειδήσεων έρχονται τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε μηνύματα. Εδώ ένα είναι μέσω Viber, ο ένας τρόπος, Earth News και ενώ Radio. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή και για ένα ζευγάρι Βρετανών σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνά την εμπλοκή του και σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91,14 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Σε πύρινο κλοίο η Ευρώπη, στην Ισπανία ένας νεκρός στη μάχη της κατάσβεσης, ενώ 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στην Πορτογαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εδώ είμαστε πάλι και κύριοι στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Κύριε Γιώργο από την Πάτρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θέτετε είναι ρητορικό. Καταλαβαίνετε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να το απαντήσω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, που μας λέει ότι έχει γενέθλια ο γιος τους, ο Πέτρος. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, να σας ζήσει. Ο κύριος Δημήτρης που με ρώτησε πριν σε ποιο δημοτικό πήγε, πήγε στο ίδιο δημοτικό, αλλά μπήκε στην πρώτη το 1980. Ναι, αρέ. Με όλο το θάρρος, και όλο το σεβασμό, αλίμονο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλή εκπομπή. Μιας και δεν ανέτειλε ακόμα, σας στέλνω τη μαγευτική στιγμή του μετέχμιου, του δειλινού, που ακίζεται καθρεφτιζόμενο στη μαρίνα του Κιάτου. Τα αυγουστιάτικα δειλινά είναι τα πιο γλυκά. Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσουν πολύ και του Σεπτεμβρίου, κύριε Παύλο. Αν και νυχτώνει πιο νωρίς, το ξέρω. Το λέω γιατί ο κύριος Παύλος θυμώνει όποτε αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα. Τώρα, μιας και ήμασταν στα εκτός Ελλάδος, στην επικαιρότητα εκτός Ελλάδος, να σας πούμε ότι ο κύριος Κούσνερ, ο απεσταλμένος και γαμπρός και ίσως κατά κάποιους και ταμείας του κυρίου Τραμπ, βρισκόταν χθες και συναντήθηκε με τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις που έκανε στην συνέχεια, είπε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή διορία της τάξης του ενός μήνα για τον αφοπλισμό της Χαμάς για να συνεχιστεί η υπόλοιπη συμφωνία αυτή των 15 σημείων για την ειρήνη στην Γάζα. Υπενθυμίζουμε ότι η Χαμάς την έχει δεχτεί αυτή τη συμφωνία και έχει πει ναι, εντάξει, θα αφοπλιστούμε, αλλά θα φύγουν οι Ισραηλοί πρώτα ή θα φύγουν ταυτόχρονα. Οι Ισραηλοί λένε εμείς δεν φεύγουμε αν δεν αφοπλιστεί πλήρως η Χαμάς, διότι θα αντιμετωπίζουμε για πάντα κίνδυνο κτλ. Κτλ. Ο Κούσνερ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε στο τραπέζι και το θέμα των τούνελ που υπάρχουν στην Γάζα σε αυτές τις 30 μέρες που έθεσε μία προθεσμία, έθεσε και μία δεύτερη 60 μέρες. Δεν ξέρουμε ποια από τις δύο θα ισχύσει τελικά, κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντα, ότι θα πρέπει και κάποια τούνελ να σφραγιστούν. Ήδη πολλά από αυτά τα έχει ανατινάξει με κόστος σε ανθρώπινες ζωές η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ. Κάποια άλλα τα έχει γεμίσει με τσιμέντο. Το άλλο μέτωπο, το άλλο μέτωπο που επίσης μας τσουρουφλίζει, αυτό της εισβολής της Ρωσίας πριν από 4 χρόνια, είναι το 2022, στην Ουκρανία. Ο πόλεμος συνεχίζεται με ένταση. Διαβάζουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε νέα μοβροντία με ουκρανικά drones στην Μόσχα. Πλησιάζουν όλο και περισσότερο τη Μόσχα. Διάβαζα εντωμεταξύ ότι το γράφω ένα ξένα site και το αναπαρήγαγαν και πολλά ελληνικά, ότι φτιάχνουν, λέει, έναν πύραυλο καινούριο οι Ουκρανοί, ο οποίος θα μπορέσει να φτάσει στη Μόσχα. Ποια Μόσχα? Εδώ έχουν πύραυλο που ποιος μπορεί να φτάσει στη Σιβηρία. Ποια Μόσχα? Την Μόσχα την έχουν, είναι ευκολά και εμπασπιριτός. Το έχουμε δει γιατί βομβάρδισαν εκεί πριν από 2 μέρες, για παράδειγμα, τις αποθήκες αυτής της περίφημης εταιρείας, της ρωσικής Amazon, της επωνομαζόμενης, της Wildberries. Στις παρυφές της Μόσχας έγινε παρανάλωμα του πυρός. Εν τω μεταξύ, είναι και φωτιές οι οποίες είναι θεαματικότητες με την έννοια. Τι ωραίο, δεν έχει ωραίο η φωτιά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή είναι τεράστιες εκτάσεις, ας πούμε αυτή είχε 250.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση, αυτές οι αποθήκες αυτής της εταιρείας, η οποία κατά τους Ουκρανούς χρησιμοποιείται για διπλή χρήση, δηλαδή για την διακίνηση και αγαθών και εμπορευμάτων κτλ. Κτλ, αλλά και πραγμάτων τα οποία μπορούν να έχουν διπλή χρήση, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή και από τον στρατό. Π.χ. εξαρτήματα για drones ή τέτοια πράγματα. Έτσι λένε οι Ουκρανοί. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά γι' αυτό βομβαρδίζουν αυτές τις αποθήκες. Ο καπνός, επειδή έχουν έφλεκτα υλικά βέβαια και εμπορεύματα, ο καπνός που σχηματίζεται και δημιουργείται και φαίνεται στον ορίζοντα, είναι ένα τελείως απόκοσμο φαινόμενο.
Αν βάλετε σε ένα ψαχτήρι wild berries, αυτή τη λέξη, και ψάξετε, πατήστε στο οποιοδήποτε ψαχτήρι ηλεκτρονικό, θα δείτε τι εννοώ. Σε αυτό το μέτωπο τώρα έχουμε κάτι καινούριο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, αν θυμάμαι καλά, της Βρετανικής, προχθές, το οποίο έλεγε ότι η Βρετανία έχει προμηθεύσει με πολλά drones την Ουκρανία. Δεν ήταν μυστικό, δεν ήταν καμία αποκάλυψη. Το είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει χιλιάδες drones στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι η Ουκρανία τα χρησιμοποιεί, χτυπάει συγκεκριμένους στόχους με αυτά τα drones. Τώρα αρχίζει η Ρωσία να λέει ότι πλέον θα αποτελεί στόχος για μας και η Βρετανία. Αυτά και για αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση και με καθημερινά να προσμετρώνται θύματα σε αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η Ρωσία εξακολουθεί να μην λέει πόλεμο αλλά ειδική επιχείρηση, έστω και αν έχει, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, 1.300.000 ανθρώπους ή νεκρούς ή βαρύτατα τραυματισμένους. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τρίφωνα. Η θερμοκρασία στα κορέστια της Καστοριάς είναι 13,5 βαθμοί αυτή την ώρα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Ακούστε τώρα, εγώ έχω θέματα με την εσωτερική επικαιρότητα. Θα σας πω δύο ειδήσεις. Η μία, υπήρξε κατάληψη γηπέδου διότι ένας ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή, ένας ταλαντούχος, νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Κωνσταντέλιας, πήρε μεταγραφή για μια γερμανική ομάδα, μια γερμανική ομάδα από την οποία έχουν περάσει ο Μπέλιγχαμ, ο Χάλαντ, διάφοροι εμπασπέριτες και έχουν αναδειχθεί. Θεωρείται ιδανική αυτή η ομάδα για την ανάδειξη ταλέντων. Σε αυτή την ομάδα λοιπόν πήγε ο Κωνσταντέλιας. Έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, λέει, χαμός με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Για πρώτη φορά καταφέρονται ακόμα και εναντίον του Προέδρου της ομάδας, που μέχρι τώρα πίνανε νερό στο όνομά του, τον χαρακτήριζαν ο Έλληνες της Ρωσίας κτλ. Τώρα αρχίζουν και υπάρχουν διάφορα όχι εγκομιαστικά ή κολακευτικά δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα οποία μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάβασα, δεν το είδα με τα μάτια μου, διάβασα ότι υπάρχει και το εξής περιστατικό. Υπάρχει μία είδηση για Βρετανίδες τουρίστριες οι οποίες βιάστηκαν σε κάποια νησιά του Ιωνίου από το προσωπικό, από μέλη του προσωπικού κάποιων ξενοδοχείων. Αυτό έγραφε η είδηση. Και μπαίνουν από κάτω, μπαίνει από κάτω κόσμος, διαβάζω, δεν γνωρίζω αν αληθεύει, και βρίζουν τις κοπέλες οι οποίες βιάστηκαν, έπεσαν θύματα βιασμού. Ας το πάρουμε αλλιώς, ας το πάμε πιο ευγενικά, που κατήγγυλαν βιασμό. Τα ήθελαν, είναι το πιο ελαφρύ που λέγεται, μέχρι τότε ήταν μεθυσμένες και το επεδίωξαν, μέχρι τρέχα γύρευε. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Σέρας. Θα μου πεις μόνο από αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν πάμε καλά. Όχι, δεν είναι το μόνο.

Επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον Κούσνερ και τη συναντήση του με τον Νετανιάχου που συμφώνησαν να επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αφοπλισμό της Χαμάς και διάφορα τέτοια, να δω πώς θα γίνει αυτό στην πράξη, μου ήρθε στο μυαλό και κάτι άλλο που διάβασα και επίσης μου έκανε εντύπωση. Στο Ισραήλ υπάρχει ένας υπουργός, ο Μπεν Γκβίρ ο λεγόμενος, είναι ένας από τους ακραίους του Ισραήλ που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, γι' αυτό και είναι υπουργός, είναι από ένα κόμμα το οποίο είναι μικρή δύναμη μένα, αλλά είναι απαραίτητη, ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Έτσι, η κυβέρνηση εκεί κάτω είναι συμμαχική, είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτός ο υπουργός λοιπόν που επί της ουσίας στηρίζει τον επικισμό, κάθε τόσο βγάζει χάρτες και για την, όχι μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τις άλλες περιοχές όπου θα πρέπει να μπουν οι έπικοι και να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους, χθες έκανε την εξής απίστευτη είδηση. Θα λυθεί το πρόβλημα εάν κάθε μέρα σκοτώνονται στη Γάζα 30 με 40 άνθρωποι. Έβαλε τα ρήφα. 30 με 40 Παλαιστίνοι να σκοτώνονται κάθε μέρα, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει πρόβλημα, είπε υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου. Υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ έχουν εκλογές. Οπότε προφανώς πάει να χαϊδέψει ή να κερδίσει ένα κοινό στο οποίο ούτως ή άλλως απευθύνεται, το κοινό των ακραίων, των φανατικών Ισραηλινών, οι οποίοι δεν θέλουν καμία ειρηνική συνύπαρξη.

Λοιπόν, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για τον καιρό και ότι πέφτουν, κοπάζουν οι άνεμοι, σήμερα το περισσότερο που θα έχουμε θα είναι 4 άντε βία 5 μποφόρ. Υπάρχουν σε κίτρινο συναγερμό, δεν έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, ούτε κόκκινο σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, η Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Στην κατηγορία κινδύνου, υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 3, περιλαμβάνονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και περιοχές της Φωκίδας, της Φτιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου.

Και επειδή λέγαμε ότι υπάρχει φαινομενική ηρεμία στα στενά του Ορμούζ, να, τώρα πριν από λίγο ήρθε μία είδηση ότι πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα. Έχουμε και αυτό, τα άγνωστα βλήματα, δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται. Και κατά τη διάρκεια της διέλευσης του πλοίου, δέχτηκε την επίθεση, υπάρχει ένας νεκρός. Ένα μέλος του πληρώματος δηλαδή, στο μηχανιστάσιο του πλοίου, έχασε την ζωή του από τα θράψματα αυτής της έκρηξης. Στα ανοιχτά του Ομάν έγινε αυτό, το οποίο Ομάν χθες το έβαλε στο στόχαστρο και ο κύριος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν καθυστερήσουν την οποιοδήποτε συμφωνία για να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, θα τα βομβαρδίσουμε. Το είπε με μια έκφραση, με τις βόμβες μας θα τους πετάξουμε τα μάτια. Κάτι τέτοιο, τέτοιες εκφράσεις έχουν οι Αμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιούν, ειδικά ο κύριος Τραμπ. Είναι ενδεικτικό πάντως το γεγονός ότι προχθές, στις 16 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε ούτε ένα πλοίο. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, το σύνηθες μέχρι να ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου που ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση, είπα, και Ιράν και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, περνούσαν γύρω κατά μέσο όρο 200 πλοία την ημέρα από τα στενά του Ορμούς. Προχθές δεν πέρασε κανένα. Αυτά τα πλοία δεν σουλατσάρουν. Μεταφέρουν πετρέλαιο, μεταφέρουν φυσικό αέριο, μεταφέρουν εμπορεύματα, σιτηρά, οτιδήποτε άλλο αυτό, με τα λεύματα κτλ. Έτσι, όλα αυτά που δεν περνούν από εκεί λείπουν από το παγκόσμιο εμπόριο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Είναι ένας από τους λόγους των ανατιμήσεων και της ακρίβειας που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Τώρα, εδώ το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό και το οποίο απασχολεί κόσμο, φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνουν από εδώ και από εκεί και πολιτικοί και όχι μόνο, είναι η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και την ανακοίνωση της Τουρκίας προχθές, στις 16 του μηνός, 15 υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα, 16 πέρασε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, για τον ορισμό των θαλάσσιων πάρκων που σας έλεγα και προχθές, το ένα γύρω από το Καστελόριζο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το άλλο μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Είναι ένα μείζον θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους, ήδη απασχολεί πάρα πολλούς, κυρίως για το που θέλει να το πάει η Τουρκία και αν μέσω των θαλάσσιων πάρκων θέλει να περάσει την γνωστή ιδεολειψία της περί γαλάζιας πατρίδας, να την περάσει ακόμα και στην καθημερινότητα του Αιγαίου. Προφανώς είναι και αφορμή για να υπάρχουν και πολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν θα μπω σε αυτές. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας, με 24 βαθμούς παρακαλώ ήδη. Ενώ στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Τιμολέοντας, έχει 15 βαθμούς.

0: Επειδή σας έλεγα για τα καύσιμα και όλες αυτές τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των στενών του Ορμούς, όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως η αβεβαιότητα με το αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει συμφωνία κτλ. Έχει ανεβάσει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου. Εμείς συνδεόμαστε.
1: Να εισβάλλουμε στα εργεία, να θα σου έλεγα.
0: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας.
1: Σίγουρα μας περιμένει, εμείς όμως είμαστε
0: εισβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Έλεγα για τις νέες ανατιμήσεις που έχουν τα καύσιμα λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Το πριν από λίγη
2: καλά
0: ώρα.
2: Περνάτε, καλές ειδήσεις.
0: Μα τι να πω, αφού τέτοιες ειδήσεις έχουμε, να τις κρύψω, να τις πνίξω, δεν γίνεται. Εσείς τι λέτε, εσείς με τι ασχολείστε?
2: Εμείς ασχολούμαστε με πλασματικά αίτη ασφάλισης, θεμελιώσεις κτλ. Αν κάποιος, γιατί λέμε, φεύγει ο κόσμος, πάει διακοπές. Εμπνέεται.
0: Να μην ξέρει αν θα βγει στη σύνταξη.
2: Να φύγω για λίγο περισσότερο καιρό.
1: Να
2: σταματήσω, βρε παιδί.
1: Χαλαρώνει. Και λέει, μήπως να το σκεφτώ πάλι, εκκρεμότητες. Εσύ δεν λύνεις εκκρεμότητες στο καλοκαίρι στις διακοπές? Δεν σου έρχονται πράγματα που έχεις ξεχάσει από όλη τη χρονιά ή θέλεις να σκεφτείς λίγο καλύτερα?
0: Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα τέτοιο και να κλείνω πόρτες.
1: Η καλύτερη συνταγή είναι αυτή.
0: Αυτό προσπαθώ. Δεν το πετυχαίνω πάντα, έτσι. Αλλά προσπαθώ να κλείνω πόρτες και να μην σκέφτομαι τίποτα και να χαζεύω την θάλασσα, να κοντεύω το πέλαγος, ξέρω εγώ.
2: Εδώ λέει, ξεχνάω τα ονόματα των γνωστών μου, τις εκκρεμότητες, τα θυμάμαι.
0: Αυτό είναι εγγενές μου πρόβλημα. Αυτό το έχω παιδιόθεν. Ξεχνάω ονόματα, δεν το συζητώ καθόλου. Μπορώ να θυμηθώ φυσιογνωμίες που ήμασταν μαζί στον υπηαγωγείο, δηλαδή προαμνημονεύτων χρόνων, ονόματα με τίποτα.
1: Αυτό φαντάζομαι είναι. Δραματική εξέλιξη ή μεταβολή της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας δεν υπάρχει, γιατί μέχρι και χθες το βράδυ οι δρόμοι ήταν άδειοι. Ζήσε μια πολύ ωραία κατάσταση που ξαφνικά διασχίζει σχεδόν όλο το κέντρο σε κάτι ελάχιστα λεπτά και λες, εντάξει,
0: σας σκεφτόμουν,
1: δεν πειράζει, ωραία είναι γάβος.
0: Χθες το απόγευμα σας σκεφτόμουν, γιατί το πρωί με είχατε ρωτήσει, έχεις δει καμία αλλαγή στην κυκλοφορία, και σας είχα πει όχι. Ούτε το απόγευμα έβλεπα και έλεγα, καλά, αυτοί γιατί με ρώτησαν, έχουν δει κάποια αλλαγή? Δεν έχει γυρίσει ακόμα ο κόσμος. Άκουγα βέβαια τον Κούκο που είχατε νωρίτερα κι εσείς σήμερα, αλλά και χθες, που έλεγε, φύγαν 47.000 χθες, ήρθαν 61.000. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Αλλά το καλό είναι ότι έρχονται σταδιακά, έρχονται με το σταγονόμετρο όσοι είναι να επιστρέψουν, και είναι αρκετοί αυτοί που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Καλές διακοπές να έχουν, καλή ξεκούραση. Και έτσι η κίνηση ακόμα είναι ωραία. Είναι άνετη ακόμα.
2: Άλλωστε, μόλις επιστρέφεις στην πόλη, δεν νομίζω ότι έχεις και μεγάλη όρεξη να πας να κάνεις βόλτες. Σε έχει πιάσει τέτοιος φόβος ότι αμάν θα έρθει όλη η πόλη και όλη η καθημερινότητα εκδικητικά, αφού την γλίτωσα για μερικές μέρες, να πέσει πάνω μου,
0: ναι, ρε, παιδί,
2: και κάθεσαι σπίτι σου.
0: Μπορεί να έχεις κανένα στοίχημα με τον εαυτό σου, ας πούμε. Σήμερα μπορώ να παρκάρω στο Χαλάνδρι και πας να δεις αν.
1: Στο Παγκράτη, εγώ θα σου
0: πει. Ή στο Παγκράτη, για παράδειγμα, ή στην Κυψέλη, ξέρω, ή στην Καλυθέα. Σε διάφορες τέτοιες περιοχές που είναι πολύβουες και δεν έχουν και θέσεις πάρκινγκ, πασχολείται. Αλλά μπορεί κάποιος να το έχει τάμα. Να πάω, αφού δεν καταφέρνω όλη την υπόλοιπη χρονιά, να πάω τώρα τον Αύγουστο να παρκάρω στο Χαλάνδρι ή στο Παγκράτη ή στο οπουδήποτε. Και έτσι να πάνε και να εξετάζουν και την κίνηση. Οπότε μπορεί να έχουν αυτόν τον καημό ορισμένοι. Δεν ξέρω, άφησος η ψυχή του ανθρώπου.
2: Παιδιά, χθες μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Έκανα έκανα έναν κύκλο το τετράγωνο για να παρκάρω. Μου τρόμαξε.
0: Σου κακοφάνηκε.
2: Για πολύ. Γιατί στα εύκολα συνηθίζει ο άνθρωπος. Έχω κάνει, χωρίς υπερβολή, 1,5 ώρα για να παρκάρω.
0: Ναι.
2: Σε ώρα που δεν είναι ανοιχτό κανένα πάρκινγκ, να πεις το αφήνω.
0: Σε πιστεύω, έχω πάθει το ανάλογο. 1 ώρα και 1/4 είναι το ρεκόρ μου και αυτό στην Καλυθέα. Έχω να το λέω. Αλήθεια.
2: Δηλαδή, είναι εκεί που λες, θα πάρω να αφήσω στη δουλειά και θα πάρω ένα ταξί το πρωί. Δεν έχει να κάνει.
0: Ναι. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά το αυτό το Σαββατοκύριακο, θα αρχίσουν σιγά-σιγά, θα αρχίσει να γίνεται αισθητή, εν πάση περιπτώσει, η επιστροφή αρκετών. Νομίζω ότι σιγά-σιγά θα αρχίσουν να έρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι κομβικό σημείο.
2: Πάντως, για να το δέσουμε και με αυτό που συζητούσες και με τους ακροατές, συγγνώμη. Όντως, φεύγει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως, επιστρέφει ο κόσμος, το καταλαβαίνεις αμέσως, γίνεται πόλεμος, γίνεται ειρήνη, δεν το καταλαβαίνεις αμέσως στην Αντλία. Τώρα έχουν πέσει λίγο οι τιμές και είναι έτοιμες κρατιούνται να κάνουν τον αγώνα δρόμου τους πάλι.
0: Τώρα ξαναρχίζουν, ναι, ναι, τώρα υπάρχει, επειδή υπάρχει αβεβαιότητα τι θα γίνει τελικά σε αυτή την ιστορία. Υποτίθεται και αυτό το 60ήμερο της εκεχηρίας, που ανάθεμα και αν ήταν εκεχηρία, θα συνεχιστεί ή όχι, θα παραταθεί ή όχι. Οι δηλώσεις είναι ότι δεν θα παραταθεί. Υπάρχει αβεβαιότητα και οι τιμές αρχίζουν πάλι να τσιμπάνε, και το οποίο θα το νιώσουμε όλα. Δεν είναι μόνο οι τιμές που θα τσιμπήσουν επειδή θα υπάρξουν εχθροπραξίες ή όχι. Διάβαζα και αυτό, έλεγα νωρίτερα στους ακροατές, εκεί με πιάσατε, ότι προχθές από τα στενά του Ορμούς δεν πέρασε κανένα πλοίο. Κανένα. Μηδέν. Μηδέν σημαίνει μηδέν εμπορεύματα να περνάνε από την εποχή, από την περιοχή, πετρέλαια κλπ. Ενώ ο μέσος όρος ήταν πριν τον ξεκινήσει αυτή η ιστορία, το Φεβρουάριο του έτους, του 26, ήταν γύρω στα 200 πλοία να περνάνε, μεταφέροντας αγαθά και εμπορεύματα. Τώρα, προχθές δεν πέρασε κανένα. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι όλα αυτά εκλείπουν από το εμπόριο. Είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν οι ανατιμήσεις που βλέπουμε όλοι και νιώθουν στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Απόδειξε και στις ΗΠΑ, όπου η δημοτικότητα του Τραμπ φτάνει στο ναδύρ και πάλι. 33% λέει έχει φτάσει. Το διάβαζα πριν από λίγο.
1: Ναι, και καθώς βαίνουμε προς
0: εξαιτίας ακρίβειας,
1: εκλογές, ναι, τα πάντα θα φαίνεται ότι θα επηρεαστούν ακόμη περισσότερο από τα δύο στρατόπεδα των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων. Είχαν αρκετά σχεδιάσει από την επίθεση στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Ορμούζ. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις και η ελληνική πλευρά. Είδαμε ότι παρά το 15 Αύγουστο επιχείρησε να επιβεβαιώσει το κανάλι επικοινωνίας που υπάρχει με το Ιράν. Είχαμε την τηλεφωνική.
0: Με τον κύριο Πετρίτη και τον κύριο Αραχτσί.
1: Με τον ομολόγο του. Η Ελλάδα είναι παρούσα στην περιοχή. Βέβαια, ένας πόλεμος που ξεκίνησε με επίδειξη σκληρής ισχύως και μεταφράστηκε σε προβολή στο οικονομικό πεδίο. Άρα και οι Ιρανοί αυτή τη φορά φάνηκαν πιο διαβασμένοι, τουλάχιστον επέλεξαν να παίξουν με όρους στρατηγικής σε σχέση με την πρώτη επίθεση που δέχτηκαν.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά έχουν και το leverage που λένε οι Αμερικάνοι. Έχουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μην τον ξεκινήσετε, γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούζ που μπορεί να τα κλείσει το Ιράν. Τα έκλεισε δύο ημέρες μετά την εκκίνηση του. Τα οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, μην τον ξεκινήσετε, γιατί υπάρχουν τα στενά του Ορμούς που μπορεί να τα κλείσει το Ιράν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βιβόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση ειρηνικών όπλων. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του ορμού και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά drones που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πέταμε στα παλιγυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Νίκο Τσιπλάκη στη ρυθμίση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Κατζημιχάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη. Λιγότερο από μία ώρα. Με δύο ιερά τέρατα μπήκαμε, με David Bowie και τώρα με Peter Gabriel στην συχνότητά σας στις 7 και 14 το πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά, συγγνώμη, η ώρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία διακοπεύει, ελπίζω και εύχομαι. Να δούμε μερικές ειδησούλες ακόμη, οι οποίες είναι έτσι στην επικαιρότητα και έχουν την σημασία τους ή το ενδιαφέρον τους. Η μία είναι ότι η Ελλάδα προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχει, και αυτό έχουν γίνει υπολογισμοί, θα αποδώσει στην Ελλάδα σε βάθος 7 ετίας 2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται περί εξοικονόμησης χρημάτων. Η πρόωρη πληρωμή των δανείων, λόγω των τοκοχρεωλησίων και τέτοιων πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο θα εξοικονομεί ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την οικονομία. Κρίσιμο εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των πακέτων των παροχών, των οποίων θα γίνουν οι ανακοινώσεις εκεί παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Σχετική με το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής στην Ευρώπη, αυτό γίνεται μεγάλη είδηση, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι στην Ευρώπη, το Bloomberg ήταν το πρώτο πρακτορείο που μετέδωσε με διθυραμβικά σχόλια την πρόωρη αποπληρωμή δανείου από την Ελλάδα. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μικρότερο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία. Κατά πολύ να μας περνά η Ιταλία. Σχετικό είναι όμως και το κλίμα που διαμορφώνεται για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Le Point, αν το λέω με σωστή γαλλική προφορά, μια γαλλική εφημερίδα, έχει αφιέρωμα στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, στον κύριο Πιερακάκη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Από μόνο του ως είδηση, okay, μπορεί σε κάποιον να μην λέει τίποτα. Αν κάποιος σκεφτεί την εικόνα που διαμόρφωνε ο παγκόσμιος τύπος και δύο ευρωπαϊκός για την Ελλάδα και την οικονομία της, σας θυμίζω τα διάφορα πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα στον γερμανικό τύπο με την Αφροδίτη της Μήλου να υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, για παράδειγμα, απέναντι στους Ευρωπαίους από τους οποίους ζητούσε τότε δάνεια. Η αντίστοιξη των δύο εικόνων είναι ηλικιώδης. Η διαφορά είναι τεράστια, είναι χαοτική. Της εικόνας που είχε στο εξωτερικό η Ελλάδα και τότε, και στην εικόνα που έχει στο εξωτερικό η Ελλάδα τώρα. Βέβαια αυτό μας δίνει κάθε αφορμή η Ελλάδα να μην το σκεφτόμαστε στο εσωτερικό και να λέμε okay, αλλά αυτή η Ελλάδα είναι που έχει θύματα στις πυρκαγιές, είναι αυτή η Ελλάδα που καίγονται τα δάση της, είναι αυτή η Ελλάδα που δεν έχει, ξέρω εγώ, ασθενοφόρα όπου δεν έχει ασθενοφόρα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τα μεν και τα δε στην επικαιρότητα και τα παρουσιάζουμε όλα. Άλλη μία είδηση που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι, ή μάλλον τα περιφερειακά που διάβαζα γι' αυτό, είναι ότι έχουμε πλέον στην Ελλάδα καινούρια πρέσβη του Ισραήλ. Πρέσβη ή πρέσβυρα, διαλέξτε. Πάντως πρεσβεύτρια δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Λέγεται Πνινάτ Γιαννάη. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα χθες ανέλαβε τα καθήκοντά της και διάβαζα το εξής, εκτός από τα σχόλια που γράφουν διάφοροι για το παρουσιαστικό της, δεν θα μπω σε αυτά, δεν με αφορά καθόλου το θέμα, διαβάζω
ότι είναι αδελφή ενός τύπου στο Ισραήλ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Η επιχείρησή του είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ισραήλ και είναι και ιδιοκτήτης μιας ομάδας μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, της Χάποελ, η οποία Χάποελ έχει πάρει προπονητή Έλληνα, τον Ιτούδη. Τα λέω σωστά? Στην Χάποελ είναι ο Ιτούδης. Στην Χάποελ, καλά τα λέω. Λοιπόν, και αυτό θεωρείται άλλη μία γέφυρα επικοινωνίας με την πρέσβη του Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει με τον περίγυρό της.

Και οι Έλληνες στις 15 του μήνα δεν έχουν φράγκο, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Όχι που δεν θα έχετε τέτοια μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Όχι, κύριο Βασίλη. Ναι. Από το Στέφανο και τον Βασίλη. Α, και δυο κάνουν περπάτημα τώρα στη Τζουρτζία. Το λέω σωστά. Με 16 βαθμούς. Η Τζούρτζια είναι, ναι, κάπου προς το Γαρδίκι, αν δεν κάνω λάθος. Έβλεπα τώρα που, με τις φωτογραφίες που μου στέλνει και έχει στείλει και προηγουμένως ο κύριος Βασίλης στο Viber, βλέπω, θυμήθηκα ότι στις ανήμερα του 15 Αυγούστου που είχαμε και πανηγύρι στο χωριό, το πρωί είχε βροχή και μετά βγήκε μια ομίχλη, μα τόσο ωραία ομίχλη. Στους ανθρώπους εκεί πέρα μπορεί να μην πολύ άρεσε γιατί ήταν ανήμερα του πανηγυριού και μπορεί να χαλούσε. Δεν χάλασε τελικά και ο χορός έγινε το βράδυ και όλα τα πράγματα, τα γλέντια και τα τέτοια. Αλλά είχε μια, εμένα μου αρέσει ο Μίχλη, τι να σας πω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Απόστολο από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς. Καλημέρα. Εμείς τι κάνουμε στην περιφέρεια? Μαζευτήκανε όλοι στην Αθήνα. Ο Μητσοτάκης μας λέει στον Εύρο: είμαστε η αρχή της Ευρώπης. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Έχουν ερημώσει όλα τα χωριά. Θα μας αγοράσουν οι Τούρκοι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Όλα τα εργοστάσια τα φτιάχνουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τότε μην απορείτε τι γίνεται στην Αθήνα που μαζευτήκατε όλοι στην Αθήνα. Ένας άνθρωπος για να κατέβει από τα. Στα χωριά, από τα σύνορα της Βουλγαρίας, στο νοσοκομείο Δημοτίχου είναι 80 χιλιόμετρα. Μας λέει: βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Γι' αυτό ανέφερα πριν και τα μεν και τα αδέ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Βόλο με 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Μια έτσι λίγο πιο ευρεία κουβέντα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και θέλουμε να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για την είδηση που κυριαρχεί αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Σχετική με την συντριβή άλλου ελικοπτέρου είναι η ειδησιογραφία και στην συνέχεια. Θυμάστε το ελικόπτερο που είχε πέσει στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα που είχαν συγκρουστεί τα δύο ελικόπτερα στον αέρα, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό των χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Προχωρούν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, άλλης μίας που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που έχουν γίνει, ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, αυτό που ήταν πιο ψηλά, δεν είχε καμία οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο. Δεν είχε οπτική επαφή, ήταν τόση η άγνοια που είχαν για την ύπαρξη του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο εγείρει κάποια ερωτήματα για τον συντονισμό, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, που νόμιζαν, λέει, ότι προσέκρουσαν σε εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, της ΔΕΗ δηλαδή, στην καθομιλουμένη, που δεν είναι ΔΕΗ, αλλά δεν σπάνω. Λοιπόν, σε τέτοια καλώδια νόμιζε το ελικόπτερο, το πλήρωμα του ελικοπτέρου που προηγούνταν, που ήταν πιο ψηλά δηλαδή, ότι προσέκρουσε. Δεν είχε καταλάβει καν ότι χτύπησε σε άλλο ελικόπτερο. Διαβάζουμε από αυτού ότι συντονίζονταν η κίνηση των ελικοπτέρων και από το έδαφος και από ένα άλλο ελικόπτερο. Η του εδάφους είχε πριν από ένα τέταρτο περίπου αποχωρήσει η δύναμη, η συντονιστική, για να πάει σε άλλο σημείο που είχε ξεσπάσει νέο μέτωπο, για να συντονίσει εκεί την ιστορία. Άρα δεν υπήρχε από το έδαφος οπτική επαφή. Δε συντονισμός από αέρα γινόταν από μια άλλη περιοχή, από μια απόσταση τέτοια που δεν μπορούσαν να δουν και τα δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα. Αυτό προφανώς και είναι μια τρύπα στο σύστημα και πρέπει να ερευνηθεί και να αποδοθούν και οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και αν πρέπει να αποδοθούν γι' αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το αντινέρο. Το αντινέρο μπήκε στην ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Ακούτε πάρα πολλά για αυτό το σύστημα αντινέρο, το οποίο είναι ένα σύστημα για την επί της ουσίας, για τη διαχείριση των δανών, των δασών, για την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ενδιάμεσα, τον καθαρισμό τους, αυτό που λέμε διαχείριση δασών. Άκουσα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Άκουσα για παράδειγμα τον δήμαρχο των Μεγάρων, ο οποίος έλεγε ότι στη δική τους φωτιά που είχαμε εκεί στην Αττικοβιωτία απέτυχε το σύστημα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Διάβασα όμως από την άλλη μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι αυτή που έχει και τους δασολόγους στο δυναμικό της, ότι εν πάση περιπτώσει το αντινέρο έχει αποδώσει, έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά πάμε να δούμε τι είναι το αντινέρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κακαβά, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούστε, επειδή ήμουνα και στα Μέγαρα, έτσι, αλλά ήμουνα και στο Πρωτοκερμενό, να ξέρετε ότι τα έργα του αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα αντινέρω, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
1: Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. αυτή τη στιγμή
0: μα
1: το
0: έχουμε,
1: πρόβλημα.
0: Κάποιος που σας ακούει τώρα και μας ακούει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Έχουμε πει επανειλημμένα, έτσι, και μάλιστα στο τελευταίο νομοσχέδιο του Κεφαλογιάννη, όπου όλοι αυτοί σήμερα που βγαίνουν και κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες ήταν εκεί και κανείς δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση. Η μόνη η οποία είχαμε κάνει παρατηρήσεις, τα οποία τα λέγαμε τότε, τα λέγαμε και τα λέμε και τώρα, είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγαίνουν εκ των υστέρων τα παπαγαλάκια και να πιάνουν δουλειά πάνω από πτώματα και από καταστροφές.
0: Μισό λεπτό. Σε ποια παπαγαλάκια αναφέρεστε καταρχήν, γιατί μπορεί να το πάρω και προσωπικά.
1: Όχι. Σε αυτούς που βγαίνουν, οι οποίοι είναι άσχετοι, δεν έχουν καμία σχέση και οι οποίοι κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες και το αντινέρο, που είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τοπικό ή αποσπασματικό, είναι συνολικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το εκτελούν οι δασικές υπηρεσίες. Και επειδή κάποιοι θυμούνται τις δασικές υπηρεσίες ψάχνοντας για ορισμένες σκανδάλων ή για οτιδήποτε άλλο, να εξηγήσουμε ότι οι δασικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πριν και μετά. Είναι αυτοί οι οποίοι μετέχουν, είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι συντελεστές στο να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές. Το πρόβλημα είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση όπως είναι σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει η ΚΕΔΕ, διακ του εκπροσώπου του κυρίου Κυρίζογλου. Το λέει ο Κουρμπάτσης, ο οποίος, για να πούμε στον κόσμο ποιος είναι, είναι ένας αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία, ο οποίος είχε φτιάξει ο ίδιος το νομοσχέδιο του 1998 επί Τζουμάκα, που μεταφέρθηκε η δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, και ο οποίος τώρα λέει ότι αυτό το σύστημα έχει πεθάνει και η δασοπυρόσβεση πρέπει να αλλάξει, διότι δεν είναι θέμα ούτε των δασικών, ούτε του Κακαβά, ούτε κανένας άλλου. Είναι θέμα πατριωτικό και εθνικό. Έτσι όπως είναι σήμερα η δασοπυρόσβεση.
0: Πού πρέπει να πάει, ξέρετε, η δασοπυρόσβεση?
1: Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την πυροσβεστική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο, είναι η δασοπροστασία, η οποία πρέπει να αλλάξει χθες. Και να αλλάξει σύμφωνα με αυτά τα οποία τους έχουμε πει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει όλη η Ευρώπη, γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής, με παρόμοια προβλήματα, πρακτικά μόνο η πυροσβεστική είναι στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τίποτα. Τι λείπει από τη δικιά μας την πυρόσβεση? Μας λείπει το βασικό, που είναι ο πρώτος βραχίωνας του διαγράμματος, δηλαδή αυτός της δασικής υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει δασική υπηρεσία στην καταστολή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν, πέρα από τη μελέτη και διαχείριση, όπως είπατε, αυτά που είναι το αντινέρο, καθορίζουμε τις χρήσεις, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, τι, πώς και γιατί. Και μην ξεχνάτε ότι όταν η δασοπυρόσβεση ήταν στη δασική υπηρεσία, οι φωτιές σβήνανε το βράδυ. Γιατί οι δασοπυροσβέστες τότε που ήταν στη δασική υπηρεσία ξέραν την περιοχή και πήγαν και τις σβήνανε το βράδυ. Τώρα εμείς περιμένουμε τα αεροπλάνα. Έτσι, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει ένα δασικό σώμα, το οποίο τι θα κάνει?
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας διακόπτω, αλλά τώρα λέτε πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότερες φωτιές το βράδυ όντως σβήνουν από τους ανθρώπους που είναι εκεί, και όταν λέτε ότι περιμένουμε απλά τα αεροπλάνα. Μισό λεπτό, κύριε Κακαβά, μισό λεπτό. Για μέχρι τώρα μιλάτε εσείς. Κύριε Κακαβά. Μέχρι τώρα μιλάτε εσείς, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Λοιπόν, δεν λέτε ότι περιμένουμε τα αεροπλάνα, αλλά αυτό είναι σαν να λέτε για όλους τους δασοκομάντους που υπάρχουν και φοδέ, πώς τα λένε όλα αυτά τα όργανα, τα καινούρια, δασοπυρόσβεστες, εθελοντές, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι ενεργούν, είναι σαν να ακυρώνεται το έργο τους.
1: Δεν ακυρώνουμε κανένα έργο. Οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά δεν ξέρουν. Είναι διαφορετικά να είναι η καθοδήγηση από τη δασική υπηρεσία, που ξέρει το δάσος καλύτερα και από το σπίτι, και από το να καθοδηγείται από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Σας είπα και πάλι, είναι σαν να βάλουμε τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Θα καούν όλα τα σπίτια. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αυτό το δασικό σώμα, το οποίο θα είναι στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στη Γενική Γραμματεία Δασών, Το μεν χειμώνα θα συντηρεί τους δασικούς δρόμους όλα αυτά, το δε καλοκαίρι θα είναι στις φωτιές. Και έτσι τι θα έχουμε, τι αποτέλεσμα θα έχουμε και θα μειώσουμε το κόστος. Μην ξεχνάτε, το 98 που μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από τη Γενική Διεύθυνση, από τη Γενική Γραμματεία Δασών στο δασικό σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα, το κόστος στη δασική υπηρεσία ήταν 1 δις και πήγε στα 6 δις. Και μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο κύριος Κουρμπάτσης, ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος, στο στρατό που έχει 100.000 στρατιώτες, ανά 3.000 υπάρχει ένας στρατηγός. Στην πυροσβεστική, ανά 1.200 υπάρχει ένας στρατηγός. Λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα οποία λένε για τον αντινέρο.
0: Στο στρατό έχουμε πολλούς στρατηγούς. Εγώ δεν μιλάω για τον αντινέρο. Εγώ ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το αντινέρο, ένα. Και δεύτερον, ήθελα. Το δεύτερο που ήθελα εγώ.
1: Ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή και στη Δυτική Αττική και στη Χαλκιδική και παλιότερα στη Φολόη, στην Πάρνηθα, στη Πεντέλη και αλλού, είναι ένα σύστημα το οποίο το υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και είναι κατά τελευταία πενταετία που έχει πάνω από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, έτσι, με καθαρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, βελτίωση του δασικού και οδικού δικτύου, είναι αυτό το οποίο σώζει τα δάση. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι μετρήσιμα, δεν είναι θεωρητικά, είναι μετρήσιμα. Και δεν λειτουργεί μόνο στην εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς, έτσι. Δημιουργεί σε όλη τη χώρα, για να δώσουμε μια ευρύτερη έννοια, δίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα των δασών, καταλάβατε, και την επιχειρησιακή δυνατότητα των συμβάντων, δηλαδή για να μπορούν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για την.
0: Το γεγονός ότι υπάρχουν δρόμοι και είναι προσπελάσιμοι, ας πούμε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό το συνολικότερο σχεδιασμό, το αντινέρο κτλ.
1: Σε κύριο βαθμό. Μην ξεχνάμε ότι έτσι οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτές που το συντάσσουν, το εγκρίνουν, οι μελέτες υποδεικνύονται σε κρίσιμες θέσεις παρέμβασης και όχι όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε κακαβάς, και επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο καθένας να κάθεται να λέει ό,τι θέλει, όταν αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι ότι η δασοπυρόσβεση δεν είναι στη δασική υπηρεσία. Αυτό είναι το πρόβλημα, και όσο συνεχίζει αυτό, να ξέρετε, όσα αντινέρω, όσες προλήψεις και να κάνουμε, τα δάση θα καίγονται.
0: Κύριε Κακαβάση, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγγυόμαστε ότι αν αυτή τη στιγμή η πολιτεία και η κυβέρνηση κάνει αυτό που λένε οι δασολόγοι, οι γεωτεχνικοί και οι δασικές υπηρεσίες, ότι θα έχουμε φωτιές αλλά δεν θα έχουμε καταστροφές. Αυτοί μπορούν να το εγγυηθούν.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κακαβάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Χυμαρώδης ο λόγος του. Δεν δέχεται διακοπές. Είναι η άποψη των δασολόγων για αυτή την ιστορία και με αυτή την έννοια. Είναι άλλη μια ψηφίδα για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio. 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή. Το είπα και νωρίτερα την καλημέρα. Αλλά μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες. Μου είχε πει ότι θα πάει διακοπές στο Λιτόχωρο. Εξακολουθεί και είναι σε άδεια, αλλά έχει γυρίσει στην Ξάνθη. Λοιπόν, πήγε στο Λιτόχωρο και ανέβηκε και στον Όλυμπο. Μου στείλε και φωτογραφίες. Μου λέει: δύο μέρες ανέβηκα στο βουνό, τη μία έβρεχε. Ναι, τα έχει αυτά ο Όλυμπος. Αφού σας έλεγα το 15 Αύγουστο το πρωί, είχε βροχή και μετά ο Μίχλης στο χωριό μου. Καλημέρα στην κυρία Πέρι, η οποία λέει: μπράβο για την επιλογή του θέματος, να μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, όχι άλλο γεωλόγοι και μηχανικοί για τις πυρκαγιές. Το Αντινέρο δούλεψε και στη Λίτη απέτρεψε τη φωτιά από το χωριό. Θα είχαμε κι άλλους θανάτους και άλλα σπίτια καμένα, μας λέει η κυρία Πέρι. Ο κύριος Γιάννης λέει: αυτό μου το είχε πει ο θείος μου, ήταν δασάρχης. Τα δάση τα γνωρίζει η δασική υπηρεσία, όχι η πυροσβεστική. Τότε που είχε αλλάξει ο νόμος, του το είχε πει. Ο κύριος Μιχάλης από την άλλη μου λέει ότι ο κύριος Κακαβάς δεν μας λέει για αυτούς που ήταν τόσα χρόνια στο δασαρχείο ανειδίκευτοι και με καμία ενεργή παρουσία στο δάσος, παρά μόνο την τυπική επιτήρησή του και χωρίς ουσιαστικές κινήσεις για την αντιπυρική προστασία. Μόνο εξουσία και τόσα χρόνια δεν τους αγγίζει κανένας πια και είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Φοβήθηκαν μήπως τους φάει τη δουλειά η πυροσβεστική, γιατί δεν συνεργάζονται ουσιαστικά μαζί τους. Είναι ερώτημα που θέτει ο κύριος Μιχάλης. Δεν έχω τον κύριο Κακάβα στην γραμμή να το απαντήσει, αλλά το ερώτημα που έχω κι εγώ, και είναι ένα ερώτημα που το έχω βλέποντας πολλά πράγματα που γίνονται στον ευρύτερο χώρο της δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Για παράδειγμα, αυτή η έλλειψη συντονισμού που σας ανέφερα πριν με αφορμή τα ελικόπτερα. Το γεγονός ότι διαφορετικές υπηρεσίες επί της ουσίας ερίζουν για το ποια ξέρει καλύτερα και ποια θα έχει το πάνω χέρι. Λες και δεν είναι κοινός ο στόχος, λες και δεν μπορεί να βρεθεί κοινή συζητημένη. Το ζήτημα αυτής καθ' αυτής της πυρόσβεσης, της δασοπυρόσβεσης, ξέρετε πόσοι φορείς εμπλέκονται. Είναι άλλα, αλλού υπάγονται τα μένα αεροπλάνα, αλλού υπάγονται τα ελικόπτερα. Η πυροσβεστική έχει αεροπλάνα τα οποία δεν έχουν πετάξει γιατί δεν έχουν πάρθει ακόμη πιλότοι και μένουν στις αποθήκες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν αλλού μισθώσεις εταιριών, ενοικιάσεις εταιριών που έχουν τους δικούς τους πιλότους, οι οποίοι δεν έχουν την καλύτερη γνώμη, την καλύτερη εν πάση περιπτώσει επαφή με τα υπόλοιπα σώματα. Υπάρχει γενικότερα ένα αλαλούμ. Το ερώτημα και το δικό μου ήταν αυτό, αν μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη και συνεργασία, βρε αδελφέ. Φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη από το Μεσολόγγι, από τη Λίμνο Θάλασσα. Μας στέλνει και το σκιτσάκι του το καθημερινό.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω στη συντροφιά μας τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη. Κύριε Τζαναβάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
0: Περίμενα να μου το πείτε σφυριχτά, κύριε Τζαναβάρη. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Τζαναβάρη? Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών της Ανδιάς Εύβοιας. Τι έχει η Ανδιά? Γιατί πάμε σε αυτό το χωριό, το χωριό των 59 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την Κάριστο, στην Εύβοια. Είναι το χωριό στο οποίο συνεννοούνται. Έχουν τη λεγόμενη σφυριχτή γλώσσα. Συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίγματα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις, απόκριμνα κτλ. Και όποτε θέλουν να συνοηθούν, έχουν εφεύρει αυτή τη γλώσσα, τη σφυριχτή τη λεγόμενη, η οποία, παρακαλώ, εγγράφτηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Τα λέω σωστά, κύριε Τζαναβάρη?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή τη γλώσσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλάτε για αυτήν, φαντάζομαι.
1: Για τη σφυριχτή γλώσσα εγώ ασχολούμαι 16 χρόνια. Και δυστυχώς είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που ασχολούμαι με αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το οποίο από τις αρμόδιες αρχές και έχει παραμελιστεί, ενώ στο εξωτερικό δίνεται ιδιαίτερη σημασία, διότι αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αλλά εκεί όλοι οι φορείς σύσσωμοι το έχουν αγκαλιάσει και το υποστηρίζουν.
0: Ενώ εδώ δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη, τι θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή τι να γίνει? Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η σφυριχτή γλώσσα ήταν μια παράδοση στον τόπο μας που εδώ και 2.500 χρόνια τη χρησιμοποιούσαν οι αντιώτες, όπως είπατε προηγουμένως, να επικοινωνούν από μακρινές αποστάσεις και να μεταφέρουν μηνύματα παρουσία άλλων που δεν την γνώριζαν.
0: Ναι, ήταν και ένας κώδικας, ας πούμε, μεταξύ τους. Τον ήξεραν μόνο αυτοί, οι αντιώτες.
1: Ναι, μια ασφαλής επικοινωνία για να μεταφέρουν δημόσια μηνύματα. Και από ράχη σε ράχη ένα μήνυμα μπορούσε να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια δεδαλώδη προσπάθεια εδώ και 16 χρόνια για τη διάσωσή της, διότι πλέον δεν υπάρχει νεολαία στο χωριό.
0: Αυτό να ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Παραδοσιακά η γλώσσα από τους μεγαλύτερους, τους νεότερους.
0: Άρα άμα δεν υπάρχουν νέοι να την διαιωνίσουν, θα πάψει να υπάρχει σε λίγο, θα σβήσει.
1: Γι' αυτό και πλέον πρέπει να διδάσκεται.
0: Πού? Λοιπόν, στα σχολεία.
1: Τι διδάσκουμε, κάνουμε στα σχολεία, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει εδώ. Στην Ελλάδα τα σχολεία είναι δύσκολα τα πράγματα γενικώς. Ενώ στα Κανάρια νησιά την έχουν εισαχθεί σαν μάθημα στο σχολείο. Στην Τουρκία, στο Κουσκούι που υπάρχει, έχει εισαχθεί σαν μάθημα στα σχολεία. Εδώ διοργανώνει ο σύλλογός μας θερινά σχολεία.
0: Αυτό ήθελα να πω, εκεί να φτάσουμε. Μια εβδομάδα ολόκληρη όποιος θέλει μπορεί να πάει στο χωριό και να μάθει τη γλώσσα της σφυριχτή. Έτσι δεν είναι?
1: Πέραν αυτή τη εβδομάδα που κάνουμε, αυτές τις θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, άλλες 15 μέρες λειτουργεί ένα θερινό σχολείο στην πόλη της Καρίστου με παιδιά του δημοτικού σχολείου και την έχουμε μεταφέρει σε νέα παιδιά, τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο.
0: Άρα αυτό που δεν κάνει η πολιτεία το κάνετε εσείς, σε πάση περιπτώσει, πρωτοβουλιακά, να το πούμε.
1: Πρωτοβουλιακά και αυτοχρηματοδοτούμενο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, λογικό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από έναν σύλλογο που δεν χρηματοδοτείται από πουθενά.
0: Μα είπαμε άειλη είναι κληρονομιά. Μη ζητάτε υλικά αγαθά τώρα εσείς. Ναι, το αστειεύομαι, έτσι το καταλαβαίνω. Χρειάζεται στήριξη. Υπάρχει, όπως μας λέτε, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης και στηρίζεται. Είναι και επίσημη γλώσσα σχολική. Οπότε υπάρχει άλλη πρόνοια, θέλω να πω. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει και σε εμάς.
1: Εκεί είναι σύσσωμη η πολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά. Συνεργάζονται και φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Να ρωτήσω, 59 είναι οι κάτοικοι στην Αντιά, καλά είναι τα στοιχεία που διάβασα?
1: Δεν είναι ούτε 59.
0: Ούτε 59.
1: Το 16 ήταν, πριν 15-16 χρόνια ήμασταν 40 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει στους 22-25.
0: Αυτή είναι, λοιπόν, ακόμα περισσότερο,
1: ακολουθεί και τα αντιά ακολουθούν τη μοίρα της ελληνικής επαρχίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι αντιώτες οι οποίοι έχουν πάει, αν υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, εγώ δεν γνωρίζω. Ναι. Αν υπάρχουν αντιώτες που έχουν πάει σε άλλα σημεία της Ελλάδος, το κρατούν το έθιμο, δηλαδή μπορούν να συνεννοηθούν έτσι, έχουν πάει σε άλλες πόλεις. Λέω, μήπως πάνε και το μεταλαμπαδεύσουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι η συνηθισμένη γλώσσα ήταν μια γλώσσα των τσοπάνιδων και το χρησιμοποιούσαν τσοπάνιδες και προσπαθούσαν κάποιοι μάλλον να μην το επιδεικνύουν κιόλας.
0: Γιατί, λοιπόν, τι κακό έχουν οι τσοπάνιδες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα. Αλλά γενικά η περιοχή είναι λίγο φτωχή για να καλλιεργηθεί πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος πάντων, σήμερα όμως οι νέοι, οι νέοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την ιδιαιτερότητα και ενδιαφέρον να το μάθουν. Και αυτό κάνουμε. Πέραν λοιπόν από το σχολείο, ο σύλλογός μας έχει αναλάβει, νιώθουμε μάλλον σαν υποχρέωση να αναδείξουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, να αναδείξουμε την περιοχή, όχι μόνο το χωριό αλλά και την ευρύτερη περιοχή και άλλα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί γενικά η Εύβοια και η Ελλάδα, κάθε γωνιά της Ελλάδος έχει πλούσιο πολιτιστική κληρονομιά να αναδείξει.
0: Εννοείται. Η Κάριστος τώρα είναι και όμορφο μέρος, έχει και τη δική της κτηνοτροφία, έχει τη δική της γεωργία, πρωτογενή παραγωγή, θέλω να πω. Έχει πράγματα πολλά να επιδείξει ούτως ή άλλως, πέραν του φυσικού κάλους της περιοχής. Τη γνωρίζω κάπως λίγο την περιοχή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και πώς να προστατευτεί αυτή η γλώσσα. Αυτή η ιδιαιτερότητα, το οποίο για κάποιους θεωρείται κουσούρι, δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, έχει ανακηρυχθεί από το 2019. Φαντάζομαι ότι αυτοί που σκέφτηκαν να το κάνουν το 2019 και να κάνουν την ανακήρυξη θα έπρεπε να λάβουν και μέτρα, κάποια πρόνοια για να στηριχθεί αυτή η γλώσσα και να γίνει η εκμάθησή της από όσο το δυνατόν και περισσότερους.
1: Δυστυχώς στο θέμα της διδασκαλίας δεν υπάρχει καμία βοήθεια, που αυτό είναι και η προτεραιότητα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, πριν 5 χρόνια μου είπε η νομαρχή, η περιφέρεια, να δώσουμε, λέει, 20-25.000 να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μα θα φτιάξουμε ένα βίντεο. Αυτό τι, σε τι βοηθάει να μεταφέρουμε τη γλώσσα στα παιδιά?
0: Θα σας δώσω μία ιδέα τώρα, γιατί τα έχω μάθει αυτά από την νεολαία. Αν κάνετε ένα βίντεο και παίξει στο TikTok, που να συνεννοείστε και να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα άλλος παρά μόνο εσείς, σιγά σιγά θα γίνει viral, και άμα γίνει viral και λεφτά θα βγάλετε και θα κυκλοφορήσει πολύ η γλώσσα σας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε
0: τη γλώσσα. Ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, να πάμε και για την εβδομάδα που θα...
0: Ναι, να πάμε.
1: Για την οποία αναφερόμαστε, το Θερινό Κάμπ, ναι. 2026. Ναι. Το είχαμε επαναλάβει και πέρυσι.
0: Ναι. Είχε επιτυχία.
1: Ναι. Κάπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, διότι αυτά τα Θερινά Κάμπ, μετά από χρόνια μας χρηματοδοτεί το χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι χρηματοδοτήσεις βγαίνουν πάρα πολύ αργά. Βγήκαν τα χρήματα πριν 10 μέρες πραγματος χάρη, οπότε είναι μικρό το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας. Παρόλα αυτά είχε επιτυχία και εμείς φέτος, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, πέραν να πω μαθήματα που θα παραδώσουμε, ομιλίες που θα κάνουμε και παρουσιάσεις της φυρηχτής γλώσσας στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο εδώ στο χωριό, και στη γύρω περιοχή που υπάρχει τουριστική κίνηση, θα γίνουν ομιλίες και για άλλα στοιχεία
0: του τόπου σας,
1: του τόπου μας, όπως μελισσοκομεία. Θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε εκδρομές στην Αρχάμπολη, ένας καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος. θα παρουσιάσουμε πέραν, κάθε βράδυ θα έχουμε παρουσιάσεις βίντεο γύρω από τη σφυριχτή γλώσσα, όπως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο Σταύρος ο Ιωάννου.
0: Είδατε που σας είπα εγώ για τα βίντεο που πιάνουν τόπο, αν αυτά τα βίντεο τα γυρίσετε ειδικά για το TikTok, να δείτε που θα έχετε επιτυχία, θα έχετε καλά αποτελέσματα.
1: Είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.
0: Ναι, να τα.
1: Επίσης, αυτή την περίοδο υπάρχει εδώ ένας άλλος θησαυρός στην περιοχή που λέγεται Χρυσούλα Παγιούρη. Είναι μια κυρία που κατάγεται από την περιοχή της Καριστίας, είναι αστυνομικός και έχει πάθος με τη μουσική και τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, διότι ο Καβοντόρος έχει βγάλει πολύ μεγάλους μουσικούς, όπως ήταν ο Πιθηκότσης, όπως ήταν ο Δήμος Μούτσης και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θα μας παρουσιάσει τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου.
0: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πού θα γίνουν αυτά, πότε και πού θα γίνουν αυτά?
1: Αυτά θα γίνουν, όλες τις παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αντιά.
0: Στα Αντιά, μάλιστα. Πότε?
1: Θα κάνουμε επίσης και μια σπουδαία συναυλία παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα γίνει στο καταράκτη του Πλατανιστού, στο διπλανό μας χωριό.
0: Ναι. Πότε θα γίνουν αυτά, πότε?
1: Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 22
0: Αυγούστου,
1: και θα κρατήσουν μέχρι και τις 29.
0: Και μπορεί να έρθει όποιος θέλει?
1: Όποιος
0: είναι
1: θέλει.
0: Ελεύθερη είσοδος?
1: Είναι ελεύθερα τα... Η εκδηλώση είναι ελεύθερη να τις παρακολουθήσει όποιος θέλει.
0: Από 22, από το Σάββατο 22 Αυγούστου μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο.
1: Στα Αντιά του χωριού
0: Εύβοιας, ναι.
1: Εκδηλώσεις θα γίνονται στο Κέντρο Μελέτης και Διάσωσης και Σφυριχτής Γλώσσας του χωριού μας, που είναι το παλιό δημοτικό σχολείο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Ελπίζουμε με την κουβέντα που κάναμε να δώσουμε το ένασμα σε κάποιους να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαναβάρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζαναβάρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, από τα Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο είναι. Για αυτή την σφυριχτή γλώσσα είναι το πιο λαλιά που θα έλεγε κάποιος, εν πάση περιπτώσει. Είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Έχω παραστεί σε τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο εκεί που υπάρχει. Υπάρχει και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Απλά δεν το έχουν τόσο πολύ θεσμοθετήσει, να το πω άλλο. Αλλά υπάρχει και σε άλλες πλευρές της Ηπείρου. Μας έλεγε, για παράδειγμα, και στην. Και της άλλης Ηπείρου, και της διπλανής Ηπείρου. Μας έλεγε για την Τουρκία. Μας έλεγε και για πιο άλλο σημείο της Ευρώπης. Μας το έλεγε με την Ισπανία. Τέλος πάντων, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης αυτού του είδους η γλώσσα υπάρχει. Δεν ξέχασα να το ρωτήσω αν οι κάτοικοι, για παράδειγμα, του χωριού της Τουρκίας ή της περιοχής αυτής της Τουρκίας που συνεννοούνται με τα σφυρίγματα μπορούν να συνεννοηθούν, είναι η ίδια γλώσσα με τη δικιά μας εδώ, με τα δικά μας σφυρίγματα. Αυτό ξέχασα να το ρωτήσω. Την άλλη φορά.

Βλέπω την ώρα που ακούγεται το τραγούδι αυτό, βλέπω κάποιες ειδήσεις που σκάνε από πολλά sites και τα λοιπά για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και το πώς έχει πάει, τι γίνεται με την κρουαζιέρα, το ένα και το άλλο. Και μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα αυτή την είδηση που διάβαζα, ότι ένας τύπος είχε 132 αυτοκίνητα, ήταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία αυτοκίνητα τα είχε δηλώσει σε ακινησία, για να μην πληρώνει τα ανάλογα τέλη. Έλα όμως που τα χρησιμοποιούσε και τα 132, τα νίκιαζε δηλαδή, έπεσε στην ψαλίδα του της ΑΔΕ, θα πληρώσει, ξέρω εγώ, κάμποσα εκατομμύρια ως πρόστιμο. Αλλά με αφορμή αυτό σκεφτόμουν πάλι πόσο οι Έλληνες, ρε παιδί μου, τι, όταν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, πώς μπορούν να κάνουν θαύματα ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να μην το χρησιμοποιούμε σε άλλους τομείς αυτό το πράγμα που έχουμε, ρε παιδί μου. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο. Με 22 βαθμούς στην Εγνατία, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, ουδέ νεότερο από το βόρειο βορειοανατολικό μέτωπο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από τη Χίο, που λέει «Σου σφυρίζω, για να βγεις σου σφυρίζω», λες, αυτό το τραγούδι, «Σου σφυρίζω». Ναι, τέριαζε με την κουβέντα που κάναμε πριν με τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, για τη σφυριχτή γλώσσα.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν τις 8. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6, αύριο το πρωί, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν. Η Τεχεράνη και οι συμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $91 το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αέθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Αισιόδοξη εμφανίζεται η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας πως μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και οι παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο της παραλίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η UEFA, η FIFA, η ΕΠΟ και η Super League λόγω της επιστροφής της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καλαμάτας στα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας κατά την χθεσινή της συνεδρίαση ανέδειξε προσωρινό μειοδότη για την τρίτη φάση του έργου λειτουργικής αναβάθμισης των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του σταδίου

0: υπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που υλοποιεί και τα πρώτα δύο έργα αναβάθμισης του σταδίου της Καλαμάτας. Άμεσα προχωρούν η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στην διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές του Δήμου το περασμένο Σάββατο. Υπενθυμίζεται ότι ειδικότερα οι πληγήσεις επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικά καταλήματα θα πρέπει πριν προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών να φροντίσουν για την πλήρη καταγραφή και αποτύπωσή τους με φωτογραφίες, βίντεο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσω προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Την ικανοποίησή τους για την ακύρωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή Μελεγαλά, εκφράζουν με ανακοινώσεις τους ο Δήμος Ιχαλίας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. Στις δηλώσεις της, η Δήμαρχος Ιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου ανέφερε πως η απόφαση ακύρωσης αποτελεί μια δικαίωση για την τοπική κοινωνία και για το Δήμο που προέβη σε όλες τις θεσμικές και νομικές ενέργειες υπερασπιζόμενος τη βούληση των δημοτών. Σε περίπου 5.000 ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες για πάνω από 6 μήνες στην ΔΕΙΑΚ, δηλαδή αυτοί που αν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τότε θα τους επιβληθεί πρόστιμο 50% επί του συνόλου της οφειλής, η οποία επίσης θα αποσταλεί και στην ΑΔΕ για την επιβολή των αναγκαίων μέτρων ίσπραξης. Από τους περίπου 5.000 ληξιπρόθεσμους, τις οφειλές τους έχουν ρυθμίσει μέχρι αυτή τη στιγμή μόλις γύρω στους 50 οφειλέτες. Πρόκειται για οφειλές από 241 ευρώ, οι οποίες θα εξοφληθούν σε 4 δόσεις, μέχρι 1857 ευρώ θα εξοφληθούν σε 24 δόσεις. Τόσο ο Δήμος Καλαμάτας όσο και η ΔΕΙΑΚ έχουν ήδη προβεί στις απαραίτητες ανακοινώσεις με τις οποίες καλούν τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ενώ σχετικό ενημερωτικό κείμενο θα φτάσει στους καταναλωτές και με τους νέους λογαριασμούς ίδρευσης και αποχέτευσης. Η εθελοντική ομάδα Αγαπάμε Δεσίλα διοργανώνει το 4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ 192,4 στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Δεσίλα σήμερα το βράδυ. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά και στη σημασία της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πραγματοποιείται απόψε το βράδυ για 23η συνεχόμενη χρονιά η καταξιωμένη και δημοφιλής γιορτή Σίκου στον Πολύλοφο, η γιορτή που έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος του Σίκου κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών και παραγωγών και τυποποιητών Σίκου. Καλός καιρός με μικρή ενίσχυση των δυτικών ανέμων και θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 12 πρώτα λεπτά και το ημερολόγιο δείχνει 18 του Αυγούστου. Να ευχηθώ και πάλι τα χρόνια πολλά και υγεία σε όσους και όσες έχουν τη γιορτή τους αυτές τις ημέρες. Διότι για Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες, Δέσποινες, Μάριους και τα λοιπά, η γιορτή συνεχίζεται μέχρι και τις 23-24 που έχουμε επίσης τη γιορτή της Παναγίας. Λοιπόν, και να στείλω και τις καλημέρες και τις ευχές να περνάνε και να είναι όλοι καλά στους φίλους και στις φίλες, και είναι αρκετοί αυτοί που μας ακούν, βλέπω και τα μηνύματα που δεχόμαστε, και βρίσκονται σε όλα τα χωριά της Μεσσηνίας αυτές τις ημέρες. Έχουν την τιμητική τους φέτος τα χωριά και είναι κοινή διαπίστωση, με όσους φίλους και φίλες μίλησα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από αρκετά χωριά της Μεσσηνίας. Το μήνυμα ήταν σχεδόν το ίδιο, ότι φέτος έχουν όχι απλά γεμίσει, έχουν πλημμυρίσει τα χωριά. Και αυτό είναι ευχάριστο.

Τρανό παράδειγμα, χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα χωριά της Μάνης, τα οποία στο σύνολό τους έχουν φέτος δεχθεί πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες επισκέπτες είναι εκεί. Η ρίστο εμπαρόδο για τα χωριά της Μάνης και ειδικά τις περιοχές που δέχτηκαν έντονα φαινόμενα προχθές, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για τις επιχειρήσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και όσοι και όσες επιχειρηματίες βρίσκονται στην κατηγορία αυτή που δυστυχώς δεν γλίτωσαν από την κακοκαιρία, θα πρέπει να υποβάλουν αρμοδίως την αίτησή τους. Υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπείτε στο διαδικτυακό τόπο, στο site της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να βρείτε και τους σχετικούς συνδέσμους και τις οδηγίες για να υποβάλλετε το αίτημά σας, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ζημιών και να τρέξει η όποια διαδικασία αποζημίωσης, που ελπίζουμε να είναι και σύντομη σε χρονικό διάστημα και με επάρκεια στα ποσά για τις ζημιές τις οποίες έγιναν. Τώρα για τις ζημιές σε οικίες και σε άλλες περιπτώσεις, εκεί είναι υπεύθυνη η Δήμη, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, οπότε εκεί θα απευθυνθούν όσοι συμπολίτες μας υπέστησαν αυτές τις ζημιές.

Και ας πω τώρα, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη πιθανότητα βροχόπτωσης σε όλη την νότια Πελοπόννησο, στις περιοχές της νότιας Πελοπόννησου και ειδικά εδώ στα δυτικά, στην περιοχή της Μεσσηνίας. Από το μεσημέρι και μετά, μάλλον το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα ισχυρής βροχόπτωσης στην περιοχή της Καλαμάτας. Νωρίτερα ενδεχομένως να βρέξει δυτικότερα, από τις περιοχές δηλαδή της Κυπαρισίας μέχρι και της Ιχαλίας, και αργότερα το βράδυ, δηλαδή το κύμα αυτό, ο όμβρος αυτός, θα διατρέξει ουσιαστικά τη Μεσσηνία από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Συνήθως έτσι έρχεται ο καιρός, και αργά το μεσημέρι προς απόγευμα οι περιοχές επάνω του τα Αιγαίτου. Άρα προσοχή στους κατοίκους, γιατί η πιθανότητα να έχουμε κάποιο μπουρίνι φαίνεται αυξημένη σήμερα, όπως επίσης και αύριο από το μεσημέρι και μετά.

Τονίζω τη λέξη πιθανότητα, γιατί ειδικά αυτή την περίοδο και όταν έχουμε να κάνουμε με πρόγνωση τέτοιων φαινομένων, είναι το στοιχείο το ευμετάβλητο, το καιρικό, είναι πάρα πολύ ισχυρό. Δηλαδή, ακόμα και πρόγνωση των τριών ώρων μπορεί στην επόμενη, τις επόμενες δηλαδή τρεις ώρες, να έχει ανατραπεί. Σε κάθε όμως περίπτωση, έχοντας στο μυαλό και το τι έγινε στη Μάνη, ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι με αρκετά υψηλή θερμοκρασία, φυσιολογική όμως για την εποχή, κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου, θα δείξει το μέγιστο για σήμερα στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ο Υδράργυρος, δύο μποφόρ, δυτική άνεμη, θα είναι το σκηνικό του καιρού. Είπαμε και με υψηλή πιθανότητα, 50-60% από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, στην τελευταία δηλαδή πρόγνωση, για ισχυρές τοπικές βροχοπτώσεις σήμερα και αύριο, ιδιαίτερη προσοχή εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας.

Νινεμία πάντως επικρατεί εδώ στο δικό μας το στούντιο. Κωνσταντίνος Νιάρχος και Στέφανος Χατζάκης. Τα έχουν όλα υπό έλεγχο. Έχετε και τις καλημέρες τους. 2721-095-395-301 είναι τα τηλέφωνα εδώ του σταθμού. Για να συμβάλλετε κι εσείς σε αυτή την καθημερινή μας συνάντηση, στην καθημερινή μας πρωινή παρέα. Και να θυμίσω ότι εκτός από τις 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για τη Νότια Πελοπόννησο. Μας ακούτε χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΡΤ για όλα τις τα ραδιόφωνα, που είναι το γνωστό πια, ertecho.gr.

Όπως μας επισημαίνει και έχει δίκιο ο καλός φίλος, ο πρόεδρος πάνω από την Αλαγωνία, ο Γιώργος ο Καζάκος, τέτοια φαινόμενα συνήθως συνοδεύονται και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Τα είδαμε δυστυχώς στη Μάνη, όπου εκεί λόγω πτώσης κεραυνού κινδύνεψε και ανθρώπινη ζωή. Έτσι, ευτυχώς, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο που έπεσε κεραυνός, απέφυγε τα χειρότερα πραγματικά από τύχη. Μας λέει λοιπόν ο πρόεδρος Αλαγωνίας ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι κεραυνοί αυτοί αφήνουν πίσω τους, μετά το μπουρίνι, αφήνουν πίσω τους ή δέντρα ή άλλα σημεία που έχουν χτυπηθεί, να έχουν μετατραπεί σε εστίες πυρκαγιάς, που μπορεί για ώρες, ακόμα και για μέρες, να σιγοκαίνε μέχρι να βρουν τις κατάλληλες συνθήκες, άνεμο δηλαδή, και να έχουμε τα χειρότερα. Είναι και το φαινόμενο ξηρής καταιγίδας, δηλαδή μπορεί να περάσει ένα μπουρίνι, να μην βρέξει, να αφήσει όμως κεραυνούς πίσω. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό το θέμα, κυρίως σε περιοχές όπου έχουμε εκτάσεις δασικές, αλλά και αγροτικές εκτάσεις, κυρίως με δεντρώδεις καλλιέργειες. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Αλαγωνίας για την παρατήρηση και να θυμίσουμε, μιας και μιλάμε για την Αλαγωνία, το Σάββατο εκεί έχουμε τη γιορτή της πατάτας.

από τα γνωστά, από τα πολύ έτσι διάσημα πανηγύρια της περιοχής, με την ντόπια πατάτα Λαγωνίας να έχει την τιμητική της. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ειδησιογραφικά της ημέρας και είναι αρκετά. Ξεκινάμε από τα νότια, ξεκινάμε από κάτω από Κορώνη. Εκεί τι έχουμε? Παράπονα και μάλιστα έντονα, με συγκέντρωση αύριο για το σχολείο της Κορώνης, όπου οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, εκφράζει την ανησυχία του και καταγγέλει ζητήματα για τη στατικότητα του κτηρίου.

Το σχολείο της Κορώνης, το δημοτικό σχολείο της Κορώνης, λίγο πριν ανοίξει για τη νέα σχολική χρονιά, μετράμε να θυμίσω λιγότερο από δύο εβδομάδες, έτσι κοντά στις 14 μέρες πόσο είναι για να ανοίξουν τα σχολεία, βρίσκεται σε κατάσταση εργοταξίου, καταγγέλουν οι γονείς, οι οποίοι έχουν στείλει κιόλας και τις σχετικές φωτογραφίες, και όντως υπάρχουν αρκετά σημεία του σχολείου όπου δέχονται παρεμβάσεις. Γιατί όμως, θα το διευκρινίσουμε, θα το δούμε. Και επισημαίνουν ότι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις, ενώ έχουν στείλει επανειλημμένως έγγραφα στο Δήμο Πύλου, για την ασφάλεια του σχολείου, για τη στατική του επάρκεια. Αύριο καλούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο της Κορώνης, προκειμένου στις 10 ώρα το πρωί, προκειμένου εκεί να μπορέσουν να έχουν τις απαντήσεις, διεκδικούν τέλος πάντων να έχουν τις απαραίτητες απαντήσεις και διευκρινήσεις για το τι γίνεται σχετικά με το σχολείο. Για να το δει και ο Δήμος. Δεν έχουν άδικο οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, που έχουν κάθε δικαίωμα να ανησυχούν και να θέλουν να είναι σίγουροι για το που, έτσι, θα στεγαστούν για τα μαθήματά τους τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια επικοινωνία, αν δεν προλάβουμε σήμερα, τουλάχιστον αύριο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε και χθες, η είδηση που δεν είναι ευχάριστη για τα σχολεία της Μεσσηνίας είναι ότι στη φετινή σχολική χρονιά θα έχουμε 5 λιγότερα σχολεία.

5 λιγότερα σχολεία, λιγότερα στην Πελοπόννησο. Συγγνώμη, στη Μεσσηνία. 26 συνολικά στην Πελοπόννησο. Και εδώ τώρα είναι δύο τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρατηρήσουμε. Το ένα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με τη μείωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας μαζί με την ερημοποίηση των χωριών, το ένα, αλλά φυσικά και η τακτική και η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, όπου είναι πραγματικά πονάει η χέρι, κόβει κεφάλι. Τα σχολεία τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν για το νέο σχολικό έτος, αναμένεται να αναστείλουν μάλλον τη λειτουργία τους για το νέο σχολικό έτος, είναι το νηπιαγωγείο Λογκά, το ειδικό νηπιαγωγείο Φιλιατρών, το νηπιαγωγείο Μαραθόπολης και τα δημοτικά σχολεία Φινικούντας και Τρικόρφου.

Στα υπόλοιπα της ημέρας για τον Νοέμβρη, διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας κατά τη συνεδρία στη χθεσινή της Δημοτικής Επιτροπής ότι τοποθετούνται πλέον ως χρονοδιάγραμμα τοποθετείται η ολοκλήρωση των εργασιών για το στάδιο της Καλαμάτας προκειμένου να φιλοξενήσει την τοπική ομάδα η οποία με την έναρξη του πρωταθλήματος θα αγωνίζεται στη Super League.

Το στοίχημα ήταν για το Σεπτέμβρη, προκειμένου να μην χάσει αγώνα εντός έδρας στην Καλαμάτα, το γήπεδο της Καλαμάτας η ομάδα. Αυτό φαίνεται να απομακρύνεται. Έχει απομακρυνθεί δηλαδή. Δεν φαίνεται καθόλου. Είναι δεδομένο ότι τους πρώτους αγώνες η ομάδα της Καλαμάτας θα τους δώσει εκτός Μεσσηνίας. Πάμε τώρα για Νοέμβρη. Εάν βάλουμε και το ιστορικό του Δήμου Καλαμάτας και για τα μεγάλα αλλά και για τα μικρότερα έργα, πολύ φοβάμαι ότι οι σημειώσεις, οι παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης, των παρατάξεων δηλαδή της μειοψηφίας, ότι ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα θα μπορέσει να τηρηθεί, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανυπόστατες. Αντιθέτως, βλέπω περισσότερες πιθανότητες να μην έχουμε τελικά προλάβει ούτε τον Νοέμβριο να έχουμε ολοκληρώσει το στάδιο. Ευχόμαστε να γίνει αυτό, μακάρι να διαψευστεί η παρατάξη αντιπολίτευσης, μακάρι να διαψευθούμε κι εμείς. Πάντως, η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος δεν είναι μόνο τα ζητήματα που πρέπει να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά έργα. Είναι μια σειρά από άλλα ζητήματα και προϋποθέσεις που πρέπει να αποκτήσει το γήπεδο, που καθιστούν το όλο αυτό έργο περίπλοκο και πάρα πολύ δύσκολο. Καλό θα ήταν ο Δήμαρχος να αποφύγει την όποια δέσμευση περί χρονοδιαγράμματος. Είπε για Νοέμβρη, τώρα μένει να δούμε αν θα το τηρήσει. Που επαναλαμβάνω, μακάρι να το τηρήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, μιας και αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο έργο, να πω το εξής, ότι η ομάδα της Καλαμάτας, γεμίζοντας χαρά φιλάθλους και όχι μόνο, όλους, όλη την πόλη, έχουμε μια ομάδα που αγωνίζεται στη Super League, θα πρέπει να δει τη φιλοξενία της στο συγκεκριμένο χώρο ως προσωρινή. Γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνει και άλλες χρήσεις, πολύ σημαντικές, το στίβο, έτσι, σειρά από άλλα αθλήματα, και επίσης μεγάλο μέρος των αθλούμενων της πόλης, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί χωρίς να ανήκουν σε κάποιο σωματείο, σε κάποιο σύλλογο, απλά για να κάνουν τη γυμναστική τους. Οπότε, με τη χρήση του γηπέδου πλέον από την Καλαμάτα, μια σειρά από τις λειτουργίες δυστυχώς περνάνε σε δεύτερη μοίρα και δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν.

Για να μην έχουμε λοιπόν τέτοια ζητήματα και προβλήματα από τη χρήση του σταδίου, που είμαι σίγουρος ότι ούτε οι παράγοντες και οι υπεύθυνοι της Καλαμάτας τα θέλουν, θα πρέπει να βάλουν το θέμα του γηπέδου της ομάδας σε μια νέα βάση. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό έχει γίνει και υπάρχει ένας τέτοιος προσανατολισμός και για το γήπεδο και για τους άλλους βοηθητικούς χώρους, που να θυμίσουμε ότι και για αυτούς ουσιαστικά ο Δήμος Καλαμάτας είναι αυτός που παρέχει τέτοιους χώρους. Αυτή είναι η ουσιαστική κουβέντα. Τώρα για τη χρήση του γηπέδου κάποια στιγμή θα γίνει, αν δεν είναι τον Νοέμβριο που είπε ο Δήμαρχος, θα είναι λίγο αργότερα. Η ομάδα όμως από τη στιγμή που έχει μια τέτοια πορεία και επειδή θέλουμε όλοι να κρατήσει αυτή την πορεία και να είναι πραγματικά η ομάδα αυτή με παρουσία η οποία θα έχει και διάρκεια στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι εγκαταστάσεις είναι το απαραίτητο, το αναγκαίο, προκειμένου να το επιτύχει αυτό, να το καταφέρει αυτό. Εκεί θα πρέπει βεβαίως και οι φορείς και συνολικά τοπική κοινωνία της Καλαμάτας να στηρίξει και να βοηθήσει. Τα υπόλοιπα που συζητάμε τώρα για τη χρήση του γηπέδου ή για τα άλλα, θα πρέπει να τα δούμε ως προσωρινή, ως λύση δηλαδή μετάβασης, ως μεταβατικό στάδιο.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Πάμε να φύγουμε κάτι που έχει να κάνει με το στενό, να το πω έτσι, πλαίσιο της τοπικής ειδησιογραφίας. Αφορά τοπικά, αφορά το πανεπιστήμιο μας εδώ, όπως και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, και έχει να κάνει με τις εξελίξεις με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την απόφαση του Συμβουλίου, την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έχουμε εκτός αδειοδότησης να βρίσκονται τουλάχιστον 3 από τα ιδρύματα τα οποία, τα ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα τα οποία λειτουργούν εδώ και 1,5 χρόνο στη χώρα μας, και να κινδυνεύουν επίσης να μείνουν εκτός λειτουργίας και τα υπόλοιπα 6-7 πόσα είναι. Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση, γιατί αφορά συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουμε ένα σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και θα λέγαμε ότι δεν περιπίτιμη για τη χώρα. Πέρασε ένας νόμος με πολλές καταγγελίες για τη συνταγματικότητά του. Έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο εφαρμόστηκε μετά για τη λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων, το οποίο, και εδώ είναι το ζήτημα, κατέρευσε από το ΣΤΕ. Δεν είναι μόνο ότι ανακλήθηκαν, ότι ακυρώθηκαν οι άδειες των 3 ιδρυμάτων. Είναι ότι ακυρώνεται το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, το ΣΤΕ είπε ότι, κύριοι, δεν έχετε επαρκές θεσμικό πλαίσιο για να ορίζετε και να επιβλέπετε τη σωστή λειτουργία των συγκεκριμένων ιδρυμάτων. Ενώ έχει ολοκληρωθεί ήδη ένα έτος σπουδών και βρίσκονται και στον άρα τα πτυχία. Θα τα πούμε όλα αυτά, αλλά κυρίως θα πούμε για το ουσιαστικό, που είναι η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με τον γνωστό, δεν θέλει και πολλές συστάσεις, ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, πρώην κοσμήτορας εδώ στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εδώ στην Καλαμάτα, και μέλος από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρα έχει και μία επιπλέον αξία να ακούσουμε την άποψή του και τη γνώμη του. Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαραβά. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Μια διευκρίνηση: πρώην κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων. Μια σχολή τόσο σημαντική, γιατί μας εξασφαλίζει, και ένας κλάδος τόσο σημαντικός, γιατί μας εξασφαλίζει καθημερινά τροφή.
0: Τι είπα, διοίκηση είπα. Τι είναι, του λέω. Μάλλον γιατί οικονομολόγος ως επάγγελμα σας έχουμε κατατάξει εκεί. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, μπαίνω κατευθείαν στην ουσία. Είχατε ταχθεί και είχατε μάλιστα ανοιχτά με αρθρογραφία και με παρεμβάσεις κατά της εξέλιξης αυτής με την δημιουργία ιδιωτικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων στη χώρα μας. Μετά και από την τελευταία εξέλιξη, τι έχετε να σχολιάσετε? Να ρωτήσω πιο απλά και πιο, αν θέλετε, κατανοητά. Αισθάνεστε δικαιωμένος?
1: Το πρώτο που αισθάνθηκα είναι θλίψη. Θλίψη με τον τρόπο που η πολιτεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τη νέα γενιά, τους μαθητές, τους γονείς και γενικότερα την ελληνική κοινωνία. Στη συνέχεια, ναι, νιώθω δικαίωση. Όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά προφανώς και για όλους όσους δεν πιστέψαμε σε αυτά τα ωραία τα λόγια, τα μεγάλα, τα οποία στηρίζονταν σε ξεκάθαρα ψέματα. Τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου και του τότε Υπουργού, του κ. Περιακάκη, ήταν ή ψέματα ή μισές αλήθειες. Δικαίωση, λοιπόν, δυστυχώς δημιουργείται μια εσφαλμένη εντύπωση, δημιουργείται μια ανησυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και θεωρώ ότι το θέμα πρέπει να τεθεί εξ αρχής και να θέσουμε ένα θέμα ποιος είναι ο ρόλος και ποια ανάγκη θα καλύψουν τα ιδιωτικά, γιατί για ιδιωτικά μιλάμε, πανεπιστήμια στη χώρα μας. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που θα καλύψουν? Ποιο είναι αυτό το κενό? Τι έρχεται να θεραπεύσουν? Δεν είναι μια μεγάλη αλλαγή, ούτε μια μεγάλη ρεφόρμα, κάτι πάνε να καλύψει. Τι πάνε να καλύψει αυτή η μεγάλη αλλαγή που να δημιουργηθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τη χώρα μας?
0: Η κυβέρνηση λέει ότι θα καλύψει τους φοιτητές οι οποίοι απέτυχαν στα δημόσια πανεπιστήμια και θα αποτρέψουμε να φύγουν στο εξωτερικό. Θα σταματήσουμε την αιμορραγία των φοιτητών.
1: Σωστά. Καταρχήν, φοιτητική μετανάστευση υπάρχει ανέκαθεν. Όλες οι χώρες έχουν φοιτητική μετανάστευση. Έτσι. Η χώρα μας έχει και εισερχόμενη φοιτητική μετανάστευση. Και η φοιτητική μετανάστευση ουσιαστικά Τα νούμερα που παρουσιάζονται είναι για το σύνολο των Ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Και το σύνολο δεν αφορά μόνο τους προπτυχιακούς, αφορά τους μεταπτυχιακούς, αφορά τους υποψήφιους διδάκτορες. Άρα ο καθένας, κυρίως μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, με άλλα κριτήρια και για άλλους λόγους, έτσι αποφασίζουν να ξεκινήσουν την έρευνά τους ή να εμπλακούν σε άλλες χώρες και σε άλλα πανεπιστήμια. Η φοιτική μετανάστευση όμως πρέπει να βρούμε την αιτία. Έτσι, δεν είναι πονάει χέρι, κόβει χέρι, πρέπει να βρούμε την αιτία που δημιουργείται η φοιτική μετανάστευση. Mm-hmm. Η φοιτική μετανάστευση έχει προκληθεί κυρίως από τις περιορισμένες θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια, οι οποίες αυτές έχουν δημιουργηθεί με αυθαίρετες και αντιεπιστημονικές αποφάσεις των κυβερνήσεων. Η βάση του 10, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η τράπεζα θεμάτων. Έτσι δημιουργείται η φοιτική μετανάστευση.
0: Οπότε και να ιδρύσουμε τα ιδιωτικά, δεν θα την μπορεί να μειωθεί, δεν θα περιοριστεί, ας πούμε, δεν θα μηδενιστεί.
1: Προφανώς θα περιοριστεί σε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και πρέπει να δούμε ποιο είναι το προφίλ των, σε ποιες σχολές η φοιτητική μετανάστευση πηγαίνει προς το εξωτερικό. Σαφώς δεν θα σταματήσει η φοιτητική μετανάστευση. Για να αναφέρω και ένα δεύτερο επιχείρημα, δεν το αναφέρατε, που αυτό το επιχείρημα το λένε οι πολίτες που έχουν πιστεί από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι σε σχέση με την με το συνάλλαγμα, ότι φεύγουν τόσα εκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν είδα όμως κανένα να αναρωτηθεί πόσα εκατομμύρια φεύγουν στο εξωτερικό για εισαγωγές τροφίμων που αγοράζουμε κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ. Άρα θα κάνουμε οικονομική πολιτική κατά το δοκούν. Ανησυχούμε για τα χρήματα που δίνει ο συγκεκριμένος γονέας για το παιδί του να σπουδάσει κάποιος στο εξωτερικό. Εγώ δεν είμαι υπέρ το να σπουδάσει κάποιος. Είμαι υπέρ το να σπουδάσει κάποιος. Και πρέπει να οποιοδήποτε, αν συμφωνήσουμε ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να σπουδάσει και δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα σχέση με τα χρήματα είναι έολο το επιχείρημα ότι φεύγουν τόσα χρήματα από τη χώρα μας. Ναι, από τη χώρα μας που φεύγουν τόσα χρήματα, φεύγουν για τόσους άλλους λόγους. Χρήματα, και έφερα ένα παράδειγμα για τις αγροτικές εκτάσεις και τον αγροτικό κλάδο, ο οποίος καταραίει και περιορίζεται συνεχώς στη χώρα μας, και τις ανάγκες μας τις καλύπτουμε από εισαγωγές γεωργικών τροφίμων και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από το εξωτερικό. Γι' αυτό δεν μας απασχολεί που αυτό γίνεται τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, βλέπουμε στο εξωτερικό, βλέπουμε σε μεγάλα πανεπιστήμια, και μάλιστα το θέμα ήρθε με αφορμή την κόντρα που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Χάρβαρντ, έτσι τη γνωστή αυτή η ιστορία που έγινε. Βλέπουμε ότι τελικά τα φημισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι και τόσο ιδιωτικά. Δηλαδή το Χάρβαρντ, όπως προαναφέρθηκα, είδαμε ότι λαμβάνει επιχορηγήσεις. Και επιχορηγήσεις οι οποίες έρχονται και από την κεντρική κυβέρνηση των ΗΠΑ και τις... την Ομοσπονδιακή δηλαδή, αλλά και τις και άλλες κυβερνήσεις τοπικές, και φτάνουν κοντά στα 3 δις δολάρια. Δηλαδή δεν είναι ιδιωτικό το Χάρβαρντ ή αμυγός ιδιωτικό. Εμείς τι ακριβώς πήγαμε να κάνουμε εδώ?
1: Δηλαδή ακριβώς δεν υπάρχουν στις ανεπτυγμένες ή στην Αμερική που αναφέρετε, δεν υπάρχουν ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλλον υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μικρά, τα οποία δεν τα υπολογίζει και δεν τα λογίζει κανένας. Τα μεγάλα, τα γνωστά πανεπιστήμια έχουν άλλη δομή, χρηματοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο, αλλά χρηματοδοτούνται και από το κράτος, χρηματοδοτούνται από την πολιτεία. Έτσι, ο Τραμπ που έκανε τις περικοπές για διάφορους πολιτικούς λόγους. Έτσι, και τελικά και στη χώρα μας αυτά που προσπάθησαν να διοτεθούν και σταμάτησε η αδειοδότηση, δεν ήταν τα πανεπιστήμια που διαφήμιζαν ότι θα έρθουν εδώ. Αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια δεν έχουν δημιουργήσει παρατήματα πουθενά στον κόσμο. Δεν έχουν δημιουργήσει παρατήματα σε μεγάλες χώρες, σε χώρες με οικονομική ανάπτυξη. Έχουν να δημιουργήσουν την Ελλάδα. Είναι καθαρά μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο κλάδος της παιδείας είναι ένας κλάδος με μικρό ποσοστό ρίσκου. Κάποιος θέλει να επενδύσει χρήματα. Ανεξάρτητα αν ο τρόπος που έγινε εδώ πέρα, που το χειρίστηκαν με τόσο άγαρμο, επιτρέψτε μου τη λέξη, τρόπο το οποίο κατέρευσε με τον τρόπο που στο γέννησή του, το ξεκίνημά του. Έτσι. Mm-hmm. Η παρατηρήση από το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν ότι δεν τηρήθηκαν ούτε καν οι προϋποθέσεις του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι, δεν θυμάμαι τα αρχικά του αυτή τη στιγμή, είναι που πιστοποιεί τις υποδομές όλων των χώρων εκπαίδευσης, των ΚΕΚ, των χώρων που κάνουν σεμινάρια, οι συγκεκριμένες προδιαγραφές για το άνοιγμα της πόρτας, προς τα που ανοίγει η πόρτα, για το φωτισμό, για τα τετραγωνικά. Ένα κέντρο που κάνει σεμινάρια 100 και 200 ωρών πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και αν δεν τις έχει, δεν παίρνει άδεια από το κράτος.
0: Ναι,
1: αυτά τα επιστήμια δεν τηρούσαν ούτε αυτές τις προδιαγραφές. Δεν μιλάμε τώρα για το πρόγραμμα σπουδών που υπάρχει ολόκληρη διαδικασία τα δημόσια πανεπιστήμια να πιστοποιηθούν, να πιστοποιήσουμε εμείς τα προγράμματα σπουδών μας από την ΕΘΑΕ.
0: Mm-hmm.
1: Και πιστοποιήθηκαν μέσα σε μια νύχτα τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων που ήρθαν να ανοίξουν, που ξεκινούσαν τώρα στη χώρα μας.
0: Όχι, okay. Εκεί η απόφαση του ΣΤΕ ήταν καταπέλτης. Δηλαδή είπαν ότι ακριβώς η ΕΘΑΕ δεν είχε καν πλαίσιο επαρκές. Ήταν ασαφές, ήταν αόριστο, υπήρχε εμπλοκή προσώπων τα οποία δεν θα έπρεπε να στελεχών τη συγκεκριμένη επιτροπή, γιατί είχαν εμπλοκή με διοικήσεις τέτοιων πανεπιστημίων, δηλαδή ένα μπάχαλο, ένα λαλούμ εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει, από την πληροφόρηση που έχετε, και γιατί είναι και δύσκολο να ξεμπλέξει τώρα όλο το κουβάρι, υπάρχει, κάποιοι έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο φοίτησης, ένα χρόνο σπουδών, κάποια παιδιά στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά που, από τη στιγμή που έχουν βγει εκτός αδειοδότησης στα συγκεκριμένα ίδρυματα?
1: Εντάξει, δεν έχω εικόνα γι' αυτό.
0: Εδώ πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, βέβαια. Έτσι, πρέπει να πει το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο προφανώς δεν είναι. Αλλά με αφορμή όμως και αυτό που έγινε με το ΣΤΕ, ας κουβεντιάσουμε και θα ανοίξει ένας διάλογος ή να ενημερωθεί ο κόσμος. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα στην εκπαίδευση, στην παιδεία και κυρίως και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να θεραπευτούν. Η παιδεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε ζωντανός οργανισμός δημιουργεί κρίσεις, αρρωσταίνει και πρέπει να τον θεραπεύσουμε, να κάνουμε αλλαγές και το καθεξής. Ποια είναι τα προβλήματα? Δεν αναφέρθηκε κανείς ποια είναι τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα προβλήματα είναι ότι έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών ανακαθηγητών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει αντιστοιχούν 47 φοιτητές σε έναν καθηγητή, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13, άρα είμαστε 4 φορές πάνω από το μέσο όρο. Έχουμε είμαστε στην 18η θέση χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δεν άνοιξε ο διάλογος ή δεν έχει πάρει θέση του Υπουργείου κατά πόσο είναι διατεθειμένο να τα θεραπεύσει.
0: Μάλιστα. Αυτά στις προδιαγραφές του ΕΘΑΕ δεν είναι. Δεν ενδιαφέρει. Για τις πιστοποιήσεις.
1: Ταυτόχρονα όμως τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν δείξει υψηλούς δείκτες απόδοσης, όπως μετριώνται με δημοσιεύσεις, με εταιροαναφορές. Συνάδελφοι, τον αριθμό δεν τον θυμάμαι, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου, συνάδελφοι κατατάσσονται στο 2% των πιο γνωστών και πιο καλών ερευνητών στον κόσμο.
0: Ναι,
1: διεθνείς συνεργασίες, το οποίο το Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου, ένα νέο σχετικά πανεπιστήμιο και περιφερειακό πανεπιστήμιο, έχει διεθνείς ουσιαστικές συνεργασίες με όλο τον κόσμο. Μόνο από την Αγιοπονία έχουμε συνεργασία με πανεπιστήμια της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας. Αυτά δεν τα προβάλλει κανένα. Δεν τα προβάλλουν οι δημοσιογράφοι και κυρίως των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Αυτά είναι τα προβλήματα από τη μία που ανέφερα πριν, αλλά και αυτό είναι η πλευρά των δημοσίων πανεπιστημίων, το οποίο πρέπει να αναδειχθούν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μια επιχείρηση και κάθε επιχείρηση ο βασικός σκοπός είναι το κέρδος. Ενώ το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο που ο σκοπός του είναι να μορφώσει και να μορφώσει τους νέους, να δημιουργήσει νέα γνώση και να έχει διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. Και κάθε κοινωνία, κάθε κράτος που περνάει οικονομική κρίση, ένας από τους τρόπους για να βγει από αυτή είναι να επενδύσει τη μόρφωση και στην παιδεία.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, καλά, ωραία, έχουν τα προβλήματά τους τα πανεπιστήμια, τα κρατικά θέλουν επιπλέον χρηματοδότηση, πρέπει και αρκετά κακοσκήμενα να αλλάξουν, ένα από αυτά που είπατε, έτσι, με το προσωπικό. Όμως, σε αυτά τα προβλήματα επηρεάζει η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή θα έχει αντίκτυπο και στη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων. Τι θα πήρας δηλαδή να υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει και δεν έχουμε δει έτσι το αντίκτυπο που θα έχουν. Προφανώς θα έχουν αντίκτυπο ανάβουμε υπόψη μας και το κόστος διαβίωσης των φοιτητών, κυρίως στα επαρχιακά, στα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Προφανώς θα έχει. Στη συνέχεια τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα ζητήσουν να συμμετέχουν και αυτά στη χρηματοδότηση από το κράτος, άρα η πίτα περιορίζεται. Θεωρώ ότι θα έχει, αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος και πριν εμφανιστεί αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, θεωρούσα ότι θα απαξιωθούν στην ελληνική κοινωνία τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεδομένου ότι προτάσουν μόνο το κέρδος και κάποια στιγμή αυτό σύντομα, και στον τρόπο που ξεκίνησαν θα είναι πάρα πολύ σύντομα, θα απαξιωθούν όπως έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, οι γειτονικές μας χώρες, οι βαλκανικές χώρες, μετά τις αλλαγές το 1990, δημιουργήθηκαν σαν τα μανιτάρια ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν έχουν κάποιο ρόλο αυτή τη στιγμή. Έκαναν ένα μπαμ τη δεκαετία του 1990 και ουσιαστικά τα περισσότερα εξαφανίστηκαν και έχουν μείνει κάποια μικρά μονοθεματικά. Το ίδιο έχει γίνει με την Πορτογαλία, πάλι τη δεκαετία του 1990. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας και φάνηκε πολύ ξεκάθαρα με τον τρόπο που ξεκίνησαν θα γίνει έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην απαξιωθούν. Η πορεία, το αν θα συνεχίσουν, προφανώς θα συνεχίσουν γιατί υπάρχουν συμφέροντα, πιέσεις, έτσι, θα θεραπεύσουν αυτά που έγιναν. Αλλά με τον τρόπο που ξεκίνησαν βλέπουν ποιο είναι το σκεπτικό τους και ποια είναι η προτεραιότητα που δίνουν. Η προτεραιότητα είναι το κέρδος.
0: Ναι. Κάποιοι χρησιμοποιούν, κύριε καθηγητά, ως παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αγγλία, κάποιοι άλλοι την Κύπρο, που είναι και ως πρόσφατο, πώς εκεί έχει στηθεί και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, όμως στον ευρωπαϊκό χάρτη οι χώρες οι οποίες έχουν την πρωτοκαθεδρία στην εκπαίδευση είναι άλλες και ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο είναι Γαλλία, είναι Ολλανδία, έτσι, το δικό σας το κλάδο ιδιαίτερα της γεωπονίας, είναι η Σουηδία ή τέτοιες σκανδιναβικές χώρες που διατηρούν στην κεντρική τους αντίληψη και δομή αυτό το οποίο περιγράφεται, δηλαδή χρηματοδότηση από το κράτος όσο πρέπει με έλεγχο και έχουν αυτή την ποιότητα στην εκπαίδευσή τους στην τρίτο βάθμιο. Να ρωτήσω το εξής. Αναφερθήκατε στην εξωστρέφεια των πανεπιστημίων πριν και δεν θέλω να το αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Παρακολουθώ την προσπάθεια που κάνει το τμήμα σας εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα διοργανώνεται και ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο, να το πω, φόρουμ κάθε χρόνο, με τους
1: κάθε δύο χρόνια.
0: Με τους συμμετέχοντες. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί πρέπει να το στηρίξουμε συνολικά αυτό?
1: Κοιτάξτε, η εξωστρέφεια, μέσω της εξωστρέφειας δεν είσαι μοναδικός στον κόσμο, δεν κατέχεις την απόλυτη γνώση. Μέσω της εξωστρέφειας δίνεις και παίρνεις. Έτσι είναι ένα τα ζητούμενα. Η έρευνα και η επιστήμη είναι διαεπιστημονική και προκύπτει μέσα από τις συνεργασίες, αλλά και ταυτόχρονα είναι και μια ικανοποίηση αλλά και ένας δείκτης αξιολόγησης και αναγνώρισης. Το τμήμα γεωπονίας που εγώ είμαι μέλος, αλλά και τα άλλα τμήματα, τα υπόλοιπα τμήματα του Πανεπιστημίου, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε συνεργασίες, ενεργείς συνεργασίες, όπως σας είπα, με πανεπιστήμια της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, όλων των βαλκανικών χωρών, που από τις βαλκανικές χώρες έχουμε να κερδίσουμε γιατί έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά, το ίδιο μέγεθος κ.ο.κ. Είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί ευρωπαϊκά έργα ανταγωνιστικά, εγκρίθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο τμήμα γεωπονίας. Το ένα είναι να εκπαιδευτούν αγρότες στην οικονομική διαχείριση των εκμεταλλεύσεών τους στη Γεωργία και στο Αζερβαϊτζάν, συμμετέχοντας με συντονιστές σε εμάς. Πανεπιστήμιο Πολωνίας και Γεωπονίας. Εγκρίθηκε ένα δεύτερο πρόγραμμα για την αγροτική ανάπτυξη σε τρεις αφρικανικές χώρες, στην Κένια, Ζιμπάμπουε και Μαλάουε, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Περούτζια της Ιταλίας και με εταίρους σε εμάς. Το γεγονός ότι επιτρέψουν την έκδοση σε πέσουν άλλοι, σε βάζουν το τραπέζι και συμμετέχει σε διεθνή έργα, Αυτό είναι δείκτης αυτή είναι η αξιολόγηση.
0: Μισό λεπτό. Οι δικοί μας αγρότες εδώ τους εκπαιδεύσατε, τελειώσατε, δεν χρειάζονται άλλο και φύγατε για Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε θέματα εδώ. Ειδικά στην οικονομική διαχείριση και ειδικά στον τρόπο οργάνωσης της πρωτογενούς παραγωγής. Πονάμε, εξαφανιζόμαστε εδώ.
1: Κύριε Μαραβά, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Κάποιος πρέπει να τα χρηματοδοτήσει. Εμείς εδώ έχουμε φτιάξει, μια και αναφέρω το δικό μας, έχουμε δημιουργήσει στο τμήμα Γεωπονίας το Γεωργικό Σχολείο. Το οποίο περιμένουμε να ενταχθεί κάπου, να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Έχει ξεκινήσει, έχει χρηματοδοτηθεί για φέτος από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη. Μαζεύουμε αιτήσεις, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του σεμιναρίου αυτού το Σεπτέμβριο για ένα επόμενο κύκλο. Είναι ένα ζητούμενο η γεωργική εκπαίδευση στη χώρα μας, η οποία δεν υπάρχει. Θέλουμε να αναπτύξουν το γεωργικό κλάδο. Χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να αναπτύξει το γεωργικό κλάδο, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν, πόσο μάλλον τα τελευταία χρόνια.
0: Παρατηρώ πάντως για το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, που αντιμετωπίζει η Μεσσηνία συνολικά. Εξαφανίζονται, δεν είναι υπερβολή. Έτσι, μειώνονται με τόσο δραματικό ρυθμό η παραγωγή. Αν δει κάποιος στην Ήπεθρο, θα καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούμε λοιπόν να τοποθετούνται οι πάντες. Μιλάμε εμείς, οι δημοσιογράφοι μιλούν, τέλος πάντων, αιρετοί κτλ. Καλά κάνουν και όσοι μιλούν. Αλλά έχουμε ένα τμήμα που είναι η δουλειά του, που είναι η λειτουργία του αυτή. Δεν το έχουμε δει να συμμετέχει. Δεν έχει ευθύνες γι' αυτό η τοπική κοινωνία, η αιρετή, οι φορείς.
1: Προφανώς, ο σκοπός του τμήματος, όπως είπα και πριν, του κάθε πανεπιστημιακού τμήματος, είναι να εκπαιδεύει τα νέα παιδιά, να δημιουργεί νέα γνώση και να έχει διασύνδεση με την τοπική κοινωνία. Δεν θέλω να φέρω να αναφερθώ και να χαρακτηρίσω την αντιπαράθεση με την τοπική κοινωνία, να πω εδώ εμείς εκεί είμαστε.
0: Όχι,
1: είμαστε,
0: κάθε άλλο. Κάθε άλλο.
1: Αλλά να θυμίσω όμως, σαν δημοσιογράφος, θα ξέρετε περισσότερο, θα θυμώσετε πιο καλύτερα, ότι μέχρι πριν κάποια χρόνια η τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πρώην ΤΕΗ στην πόλη μας, χαρακτηριζόταν ότι ο σκοπός του είναι για τα σουβλατζίδικα και για τις γκαρσονιέρες. Δεν είναι αυτός ο σκοπός.
0: Πριν κάποια χρόνια, γιατί εγώ βλέπω ότι και η αντίληψη αυτή δεν έχει ξεριζωθεί ακόμα σαν απόλυτο βάθμο.
1: Είμαι αισιόδοξο. Εγώ και αυτό λεγόταν από επίσημα χείλη της πόλης μας. Όταν λοιπόν απαξιώνεται ένα ίδρυμα, το οποίο αυτό, αν δεν ήταν αυτό, η πόλη της Καλαμάτας θα ήταν μια διαφορετική πόλη. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του.
0: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Πάντως, πραγματικά δεν. Έρχονται δεκάδες παραδείγματα από το τμήμα σας στο μυαλό μου για συναδέλφους σας εξαιρετικούς. Ο κύριος Κάρτσονας, για παράδειγμα, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά για τα αρωματικά φυτά, ειδικά επάνω στην περιοχή μου στον Ταΐγετο, και θα μπορούσε όλο αυτό να μεταφραστεί σε αύξηση της παραγωγής, το ερευνητικό του δηλαδή έργο, χωρίς πολλά χρήματα. Και είμαι σίγουρος ότι εκεί που θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να το προωθούν αυτό το πράγμα, δεν έχουν ίσως ιδέα για τη δουλειά αυτή. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ευθύνη της τοπικής κοινωνίας και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θυμήστε μου μόνο πότε ξεκινά αυτό το σχολείο, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Το σχολείο που είπατε, σε συνεργασία με το Ίδρυμα.
1: Το σχολείο αυτή τη στιγμή είναι περίοδος των αιτήσεων. Δυστυχώς δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το.
0: Μέσο Σεπτέμβρη. Είναι μέσο Σεπτέμβρη.
1: Για τηλέφωνο προσπαθούμε μέσα τέλη Σεπτέμβρη να ξεκινήσει. Και ουσιαστικά μέσα στο σχολείο αυτό, ουσιαστικά το σεμινάριο γεωργικό σχολείο το ονομάσαμε. Θέλω να δείξουμε, ένα, ότι έχουμε τη δυνατότητα σαν τμήμα να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς. Και ένα δεύτερο, να δείξουμε το κενό που υπάρχει στη γεωργική εκπαίδευση. Προφανώς με ένα σεμινάριο που γίνεται μία φορά ή δύο, μία φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, προφανώς δεν μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη αυτή, αλλά τουλάχιστον δείχνουμε ότι υπάρχει κενό στη γεωργική εκπαίδευση και το τμήμα γεωπονίας σαφώς πρέπει να έχει λόγο, αν όχι τον πρώτο λόγο, σε αυτή την σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Όταν θα έχουμε περισσότερα και όταν βεβαίως θα μπορείτε και εσείς βάσει των υποχρεώσεων σας να κάνουμε μια ειδική κουβέντα και γι' αυτό. Θερμή παράκληση, κύριε καθηγητά, ναι. Και να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Πετρόπουλος, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανήκει στο τμήμα Γεωπονίας, ήταν και πρώην κοσμήτωρας γεωπονικής σχολής, μας εξήγησε πώς τελικά όλο αυτό το οποίο συνέβη με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν είχε και ως σκοπό και ως διάθεση να αναβαθμίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Έγινε για άλλους σκοπούς. Ποιους και τα λοιπά. Υπάρχουν καταγγελίες από αρκετούς και εμπλεκόμενους με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Χαρίτης, παραδείγματος χάρη, βουλευτής Μεσσηνίας, λέει ότι παιδιά, όλο αυτό που κάνατε ήταν για να εξυπηρετήσετε φίλους σας και γνωστούς σας. Δεν είχε καμία σχέση με πανεπιστήμια αυτό το οποίο τελικά καταφέρατε να ιδρυθούν και αποδείχθη αυτό και από την απόφαση του ΣΤΕ, ότι ουσιαστικά δεν υπήρχαν κριτήρια για την ίδρυση των ιδρυμάτων. Στο παιδό, τελεία. Αύριο 8 και 4 θα πούμε τα υπόλοιπα και πολύ περισσότερα. Ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος ήταν στη ρύθμιση του ήχου μαζί με τον Στέφανο Χατζάκη στη φροντίδα της εκπομπής. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή ακρόαση στο σταθμό μας και να έχετε μία όμορφη μέρα. Κλείνω θυμίζοντας ότι σήμερα για την περιοχή μας υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα με την πρόγνωση που έχουμε μέχρι τώρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για έντονα καιρικά φαινόμενα, τοπικές δηλαδή πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Να έχετε το νου σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοιοδέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamatamusicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική

0: Εμείς κακέρα και για τυφλά παιδιά δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη.
3: 3,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη.
2: 3,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Να ξεκινήσουμε την ημέρα, τις γνωστές
4: να φροντίζουν για το
3: πάμε.
4: Είναι η

0: ήρωες, οι άγνωστοι, έχει να κάνει, Βαγγέλη, με τηλεοπτικό του φτάνουμε, έτσι έχουμε πια.
1: Δεν ξέρω πόσο ήπιο...
0: Καλοκαιρινά στα προσέχουμε γενικά.
1: Ναι, ναι, αυτά τα καλοκαιρινά γίνονται την μπουρίνια πάρα πολύ εύκολα.
0: Βέβαια, ξέρεις, όταν βλέπεις, Βαγγέλη, θέλω να σου πω, θερμοκρασίες, ας πούμε, 34-35 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα και 40% υγρασία. Τι αίσθηση που θα έχεις είναι σαν να έχει 45. Οπότε
1: ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία ως αίσθηση, ως δυσφορία στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ακριβώς, και θα χρειάζεται έτσι μεγάλη προσοχή. Πάντως ο καιρός θα συνεχίσει. Να πούμε ότι σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 45 βαθμούς Κελσίου, με αρκετή υγρασία επίσης. Το ίδιο θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες, ενώ από την Πέμπτη φαίνεται ότι ο υδράριος αρχίζει να ανεβαίνει περαιτέρω. 37-38 θα δούμε το Σαββατοκύριακο, και 40 αναμένονται από την επόμενη εβδομάδα, θέλω να σου πω. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας έχουμε μια κορύφωση ίσως του πιο θερμού κύματος που έχουμε το φετινό καλοκαίρι. Γενικότερα ο Αύγουστος νομίζω ήταν ο πιο θερμός μήνας, από το παρότι έχει τα μελτέμια, έτσι. Σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν δροσερός, ειδικά ο Ιούνιος. Ναι. Σε σχέση με τον Ιούλιο που είχε κάποιες ζέστες, αλλά σε σχέση με τον Ιούλιο νομίζω ο Αύγουστος, ναι, θα αποδειχθεί ο πιο θερμός μήνας, τουλάχιστον για τη χώρα μας, τη φετινό καλοκαίρι.
1: Ο Αύγουστος κράτησε τις ζέστες του Ιούνιου και του Ιούλη, που δεν είχαν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Τώρα εδώ η περιοχή μας βρίσκεται ακόμα, έτσι, νομίζω, στην θερινή Ραστόνη, Βαγγέλη, έτσι, υπάρχει πολλής κόσμος ακόμα.
1: Υπάρχει
0: στην περιοχή
1: ακόμα
0: μας αυτή
1: κόσμος,
0: την εβδομάδα,
1: ναι.
0: Είναι μια εβδομάδα που έχει πάρα πολύ κόσμο σε ολόκληρη την Μεσσηνία, και η Μάνη και η Πύλος από εκεί, η Κορώνη, η Μεθόνη, όλες αυτές τις περιοχές και η Τριφυλία. Και εδώ το πιο κεντρικά, ο Δήμος Μεσσηνής και ο Δήμος Καλαμάτας, στο παραλιακό τους μέτωπο είναι γεμάτη. Τα καταλήμματα δεν βρίσκεις αυτή την περίοδο, πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος, θέλω να σου πω. Και πραγματικά βρισκόμαστε έτσι στο απόγειο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στην κυκλοφορία μας στους δρόμους. Ας είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν χρειάζεται, ας ξέρουμε τους δρόμους, ας προσέχουμε λίγο παραπάνω εμείς που γνωρίζουμε. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν τους γνωρίζει και πολλές φορές βλέπουμε και περίεργες οδηγικές συμπεριφορές. Αλλά εντάξει.
1: Και περίεργες συμπεριφορές βλέπουμε.
0: Γενικότερα.
1: Επίσης,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένας γενικότερος εκνευρισμός.
0: Ναι. Υπάρχει τόσο
1: που νομίζω ότι ξέρω που οφείλεται, αλλά πώς εκφράζεται με πολλούς και διάφορους τρόπους, απρόβλεπτους πολλές φορές. Υπάρχει ένας διάκητος εκνευρισμός και στους δρόμους, ας είμαστε προσεκτικοί.
0: Τώρα, μια και ανέφερες νωρίτερα τη Μάνη, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η καταγραφή ζημιών εκεί στον Δήμο Ανατολικής,
1: ναι,
0: Μάνης.
1: Και από την Περιφερειακή Ενότητα και από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης.
0: Να πω ότι όσοι είχαν προβλήματα με αυτοκίνητα έπρεπε να πάνε και στην προσβεστική υπηρεσία, mm-hmm, να πάρουν ένα χαρτί, δηλαδή, που πιστοποιεί ότι έμειναν εκεί ή πέσαν ζημιές, γιατί κάποια έπαθαν μεγάλες ζημιές, θέλω, ναι, να σου πω. Κάποια απλά δεν πέρανε μπροστά λόγω ότι πήραν νερό, αλλά κάποια είχαν ζημιές, καταστροφές. Κάποια καταστράφηκαν και σχεδόν ολοκληρωτικά, θέλω να σου πω, αυτοκίνητα. Υπήρχαν ζημιές επιχειρήσεις, υπήρχαν ζημιές σε υποδομές. Όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο, τους έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το κυριότερο, νομίζω, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν φαίνεται να απέτρεψε πολλούς να ακυρώσουν διακοπές στη Μάνη ή να ανάγκασε, ναι, κάποιους να φύγουν. Αυτό είναι το...
1: Πάντως, εκδόθηκε ανακοίνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, ειδικότερα για τις πληγήσεις επιχειρήσεις, γιατί εκεί εντοπίζεται ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μιλάμε για μονάδες βιομηχανικές και βιοτεχνικές, μιλάμε για εμπορικά καταστήματα, για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τουριστικά καταλήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από την Περιφέρεια, από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Όσοι έχουν πληγεί σε επίπεδο επιχειρήσεων, πριν προχωρήσουν, θα πρέπει να φροντίσουν, πριν προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να φροντίσουν για την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση αυτών των ζημιών με φωτογραφίες, βίντεο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, και να διευκολυνθεί η διαδικασία των αυτοψιών και των ελέγχων από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αυτό επισημαίνει η Περιφέρεια. Μάλιστα. Και αυτό θα πρέπει να έχουν κατά νου οι επιχειρηματίες που επλήγησαν από την κακοκαιρία και τα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Σαββάτου.
0: Σε άλλα νέα, διαβάζοντας και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και το Θάρρος και την Ελευθερία, βλέπουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί τα λέγαμε αυτά χθες στο δελτίο.
0: Ναι,
1: δεν τα λέγαμε αυτά χθες.
0: Αφορά το δημογραφικό και.

0: ευρύτερα έρχεται στα σχολεία. Θα πούμε κλειστά σχολεία.
1: Πέντε σχολικές μονάδες στη Μεσσηνία.
0: Ναι. Και να πούμε και κάτι σημαντικό, ότι σήμερα, αύριο, συγγνώμη, υπάρχει ένα κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κεδεμόνων της Κορώνης σε συστράτευση με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής. Και έχει να κάνει με προβλήματα που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Αποτελεί συλλογική αντίδραση στα πρώτα προβλήματα.
1: Ουσιαστικά προβλήματα εκεί.
0: Ναι. Αύριο λοιπόν έξω από το Δημαρχείο στην Πύλο στις 10 η ώρα ο Σύλλογος Γονέων και Κεδεμόνων έχει επιθύνει κάλεσμα για τα ζητήματα στατικότητας που αντιμετωπίζει το σχολείο το συγκεκριμένο. Και ας μην ξεχνάμε, επειδή φέτος θα έχουμε σε λίγες μέρες και τη συμπλήρωση 40 ετών από τους σεισμούς της Καλαμάτας, ότι είμαστε μια περιοχή σεισμογενής. Και σε μια περίοδο δεν ξέρω αν πρέπει να ενισχύσουμε, δεν πρέπει, αλλά βλέπουμε στον πλανήτη μια γενικότερα, δεν ξέρω κι εγώ, κάτι τρομακτικές σεισμικές δονήσεις να έχουν συμβεί. Ευτυχώς μακριά μας, έτσι, ευτυχώς. Όχι ευτυχώς για τους ανθρώπους που το βιώνουν, ενώ τέλος πάντων μακριά μας από εδώ, αλλά σίγουρα γνωρίζοντας και τη δυναμική και των δικών μας ρευμάτων, είναι κάτι που πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας και αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι η πρόληψη. Γιατί δεν γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει άμεση πρόγνωση σεισμού, οπότε πρόβλεψη στο να έχουμε καλά κτίρια, στατικά άρτια, πόσο μάλλον σε χώρους συνάθρησης, όπως είναι τα σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, όλα αυτά, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο και μεγαλύτερο βάρος και νομίζω σε αυτό αποσκοπούν και οι άνθρωποι εκεί στην Κορώνη που αύριο θα προχωρήσουν σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο.

0: Παλαιωμένα, σε Ιουνίου είχε γίνει η επίσκεψη του κύριου Δήμα, του Υπουργού Υποδομών, που παρακολουθούσε το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα
1: Το Μαριέτα Γιαννάκου.
0: Ναι. Και είχαμε βρεθεί σε κάποια σχολεία ακολουθώντας το ρεπορτάζ. Είναι να παραδοθούν, 1η Σεπτέμβρη να έχουν παραδοθεί όλα αυτά τα έργα. Θα δούμε πώς εξελίσσεται και όλη αυτή, πριν ανοίξουν τα σχολεία, έτσι, να δούμε πώς έχουν πάει τα πράγματα. Είναι σημαντικό και ο Δήμος με τα δικά του συνεργεία προχωρά σε. Υπήρχαν αυτά τα ζητήματα που έχουν αλλάξει σχολικές επιτροπές, ποιος βρίσκει τα λεφτά. Αλλά πρέπει να το βάλουν όλοι προτεραιότητα και νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι πρέπει να μπει προτεραιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα το παρακολουθήσουμε γιατί φτάνουμε προς την έναρξη των σχολείων και την επόμενη εβδομάδα θα το δούμε το συγκεκριμένο θέμα από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές. Γιατί είναι κάτι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα σε άλλα νέα, Βαγγέλη, σιγά σιγά ξέρεις. Ερχόμενη, αφού περάσει και αυτή η εβδομάδα, να φύγει που λέμε η θερινή η Ραστόνια και ο Καύσαμνας την επόμενη, θέλω να σου πω. Ξεκινάει και η επιχείρηση Δέθελε για το Μαξίμου. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση. Πάνε νωρίς φέτος, νομίζω. 5 Σεπτέμβρη ανεβαίνει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Ήθιστε
1: να
0: ακούμε.
1: Θα περάσουν όλοι από εκεί και θα κάνουν ανακοινώσεις.
0: Λες να ακούσουμε και την πάνε ανακοινώσει εκπλήξει για. Όχι εκλογές.
1: Όχι εκλογές, δεν βλέπω πια.
0: Βέβαια, εσύ έλεγες ότι όταν δεν τις βλέπεις έρχονται οι εκλογές.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα πια δεν νομίζω.
0: Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Γιατί γίνουν τον Οκτώβρη, είτε γίνουν τον Μάιο. Από Οκτώβρη μέχρι Μάιο θα γίνουν εκλογές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα.
0: Με μπουφανάκι είχε πει ο Πρωθυπουργός. Λέει συχνά πυκνά ότι με ελαφρύ μπουφανάκι.
1: Δηλαδή νωρίς την άνοιξη.
0: Και φθινόπωρο φοράς μπουφανάκι.
1: Και φθινόπωρο όμως φοράς μπουφανάκι.
0: Η αλήθεια είναι αυτός εννοούσε σίγουρα. Είπε το 27 μπουφανάκι, οπότε να κρατήσουμε την άνοιξη.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Νωρίς την άνοιξη.
0: Αυτό. Έτσι. Πάντως αναμένουμε να δούμε τι θα έχει το πακέτο μέτρων και δεν ξέρω πόσο μπορεί το πακέτο μέτρων να επηρεαστεί από αυτή την άλλη είδηση που διαβάζω. Ότι το ΡΕΑΝ ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση του ορμού μετά το αδιέξοδο. Δεν ξέρω ποτέ δεν είχαμε δει το Ιράν.
1: Γιατί, πού είναι το καινούριο?
0: Να κλιμακώσει τη δράση του Ιράν. Καινούργια. Είχαμε διαπραγματεύσει, είχαμε αδιέξοδο, δεν ξέρω.
1: Το καινούριο είναι ότι η έλεξη αυτή υποτίθεται κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι ανακοινώσεις που έκανε ο Τραμπ πριν από κανένα 2-3 μέρες ότι είναι έδαφος των ΗΠΑ πια. Τα στενά του ορμού.
0: Και βγήκε ο Αραντσί, όπως λέει, ναι, και λέει: θα σου σπάσουμε τα πόδια. Χρησιμοποίησε λίγο γλώσσα Τραμπ, μπορώ να πω έτσι.
1: Ναι,
0: έχουμε αρχίσει
1: για τέτοια καταλαβαίνουμε.
0: Να καταλαβαίνουμε. Πάντως, εγώ τα διαβάζω μια τέτοια είδηση, Βαγγέλη, και ερχόμενο σήμερα κοίταγα λίγο τις τιμές στα βενζινάδικα.
1: Αυτό κοίταγα λίγο.
0: Είδα κάτω από 1,96 μου φάνηκε και φθηνό το 1,96 μου φάνηκε και άλλο. Άρα τώρα διαβάζοντας αυτό, λέω θα πάμε δύο κάτι, κάπως έτσι πάει.
1: Μπορεί να γίνει αυτό μέχρι το μεσημέρι.
0: Μέχρι το μεσημέρι, κάπως έτσι πάει πλέον αυτή η κατάσταση.
1: Μέσα έχουν τα αντανακλαστικά.
0: Οι αγορές πάντα. Ναι,
1: και τα πρατήρια.
0: Ναι, ναι, και τα πρατήρια, ναι. Κοιτάξτε, να μην τα ρίχνουμε στα πρατήρια.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Στα δηληστήρια. Έτσι. Εκεί για να μας ακούν οι άνθρωποι, έχουν και αυτοί περνάνε πολλά. Και αν υπάρχουν κάποιοι, είναι ελάχιστοι και τα τελευταία χρόνια με τους ελέγχους και αυτοί έχουν γίνει λιγότεροι. Θέλω να πω. Πάντως, μέσα σε όλα, θέλω να σου πω ότι είχαμε και μια έτσι αναθέρμανση των ελληνοτουρκικών από χθες. Καθότι είχαμε από προχθές, πιο σωστά, από την ανακήρυξη θαλάσσιων παρκών. Μέσα στην ελληνική εφαλοκρηπίδα, από την γείτονα χώρα, μέσα σε όλα αυτά αναμένεται κατά πολλούς και ίσως μέσα στο φθινόπωρο και μια θεσμοθέτηση με νόμο
1: της γαλαζιάς πατρίδας. Είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ καιρό βέβαια και η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα νομίζω εντάσσεται και σε αυτήν την εκστρατεία και νομιμοποίηση ας πούμε της γαλάζιας πατρίδας εκ μέρους της Τουρκίας.
0: Και θα δούμε αν θα έχουμε φορτούνες στα ήρεμα νερά. Είναι κάτι που θα το δούμε και αυτό τους επόμενους μήνες. Πάντως μέσα σε όλα να σου πω ότι είχαμε επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τάγι Περντογάν.
1: Νομίζω τα λένε πολύ βράδυ. Συχνά.
0: Ναι, ναι. Τώρα, σήμερα, Βαγγέλη, γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα, θέλω να σου πω.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Φλόρος.
0: Στο χωριό,
1: στο χωριό υπάρχει ναός Άγιος Φλόρος. Άγιος. Ήταν δύο δίδυμα αδέλφια. Ο Φλόρος και ο Λαύρος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Φλόρος είναι ο Άγιος του Αγίου Φλόρου της
0: χρόνια πολλά,
1: Μεσσηνίας.
0: Ναι, εκεί,
1: χρόνια πολλά.
0: Στο πίδημα.
1: Υπάρχει, είπαμε, υπάρχει εκκλησία. Εκεί, εκτός από το

0: σοκλήση που υπήρχε τον 16ο-17ο αιώνα και δεν υπάρχει πια. Και το όνομα Άγιος Φλόρος, η κοινότητα γενικά του Αγίου Φλόρου είναι πολύ νέα.
1: Ναι,
0: κοινότητα, δεν είχε κάποια προϊστορία, ας πούμε, κάποιο προηγούμενο όνομα. Ιδρύθηκε, σχηματίστηκε και ονομάστηκε Άγιος Φλόρος από την αρχή, αφιερωμένο στον Άγιο Φλόρο, τον Άγιο που γιορτάζει σήμερα.
1: Σας έχουμε πει ότι αυτά θα βάζετε πρωινό στον αέρα με
0: ναι,
1: να τα μαθαίνετε.
0: Πώς
1: θα τα μάθετε. Έτσι. 1841, μια τέτοια μέρα, Βαγγέλη, σαν σήμερα, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην Αθηναϊκή Εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη, την 21η του παρόντος, απορουσιαστή Σνάφπλιον, η κωμωδία του Καραγκιόζη έχουσα αντικείμενον τον Χατζιαβάτιν και Κουσζούκ με ημέτην.
0: Είδες λοιπόν.
1: Εγώ να πω ότι είναι ευτύχημα.
0: Τον Πασά δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να σου πει.
1: Ναι. Ο Χατζιαβάτης, ναι. Ναι, επίσης,
0: ο Χατζιαβάτης και ο Πασάς.
1: Εξέχουσα μορφή και ο Χατζιαβάτης στο θέατρο Σκιών, συμπροταγωνιστής, δεύτερος ρόλος θα λέγαμε μετά τον Καραγκιόζη. Το ευτύχημα ήθελα να πω ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι
1: που
0: συνεχίζουν
1: και να βιώνουν την τέχνη, τη λαϊκή τέχνη του θέατρου Σκιών.
0: Και του δίνουν και νέα πνοή, δηλαδή, με νέους τρόπους και νέες φιγούρες.
1: Ο Τάσος ο Τσόνης που έχει μια μόνιμη εδώ, τον Καραγκιόζ Μπερντέ, και τα νέα παιδιά αγαπούν το θέατρο Σκιών και έτσι διατηρείται ζωντανή παράδοση.
0: Μια παράδοση αιώνων,
1: αιώνων
0: πραγματικά. Γιατί αν ψάξει να βρει κανείς και τις απαρχές του θεάτρου Σκιών, πάει πολύ
1: πάει στην
0: πίσω
1: Κίνα,
0: στην
1: Ανατολή,
0: Κίνα,
1: πραγματικά,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ πίσω όμως.
1: 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο, ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
0: Εντάξει, τα περίχωρα της Γρανάδας, ο μεγάλος δραματουργός, ποιητής, συγγραφέας, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, που δολοφονείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο. Ακόμα δεν έχει βρεθεί το μέρος εκείνο στο οποίο έγινε η εκτέλεσή του. Εκτελέστηκε γιατί τάχθηκε με το λαϊκό μέτωπο για πολιτικούς λόγους ο Λόρκα, και επειδή σύν της άλλης είχε και τσιγκάνικη καταγωγή, ήταν και ομοφιλόφιλος. Και ήταν αυτοί οι τρεις βασικοί λόγοι: κομμουνιστής, αναρχικός, τσιγκάνος και ομοφιλόφιλος. Έτσι, γι' αυτό το λόγο εκτελέστηκε από τη δικτατορία του Φράνκο.
1: 1937 ιδρύεται σαν σήμερα η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία της Toyota.
0: Toyota.
1: Toyota.
0: Toyota. Ο Κιχίρο Toyota. Ο δημιουργός αυτοκρατορία. Έτσι.
1: Έτσι εννοείται.
0: Και πάει και πολύ καλά και ετοιμάζεται να βγάλει και καινούριο Hilux. Το θυμάσαι. Το Hilux. Θα βγάλει και καινούριο Hilux. Θα βγάλει καινούριο Hilux, λέει τώρα.
1: Μεγαλώνοντας ένα τέτοιο. Τότε τα χορηδεύαμε μικρή.
0: Είναι αυτοκρατορία ολόκληρη, παιδιά.
1: 1961, Βαγγέλη, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Είδες πως γινόντουσαν οι συνεργασίες, οι πολιτικές από τότε.
1: 1976, η εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 76, παρακαλώ. Τυχεροί είμαστε.
0: Το 76 καθιερώνεται.
1: Η εβδομάδα 5 ημερών.
0: Το 80 δεν καθιερώθηκε.
1: Το 76.
0: Το 80 εφαρμόστηκε.
1: Μπορεί να καθιερώθηκε και να εφαρμόστηκε.
0: Από την κυβέρνηση Ράλη. Το 80 είχε καθιερωθεί λίγο νωρίτερα η πενθήμερη εργάσιμη εβδομάδα, επίσης από την κυβέρνηση Ράλη, τον Απρίλιο του 80, και νομίζω μετά το καλοκαίρι του 80.
1: Δηλαδή η νέα σχολική σεζόν του
0: 80. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα το 76 τι λέει εκεί το ημερολόγιο. Ναι.
1: Το 2004, πάντως, σήμερα ήταν μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της φερογωνίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόγκ στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. Σφαιροβολία λοιπόν που διεξήχθη για τις ανάγκες του Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, στον αρχαιολογικό χώρο, στην κοιτίδα.
0: Μάλιστα.
1: Των Ολυμπιακών Αγώνων την αρχαία Ολυμπία. 1932, σαν σήμερα, Βαγγέλη, γεννήθηκε ο Λίκ Μοντανιέ, Γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα το 2022.
0: Βέβαια, πήρε και το Νόμπελ για τις έρευνές του για τον ιό του AIDS και επίσης λίγο πριν φύγει, πρωταγωνίστησε σε άλλο επίπεδο. Ήταν αυτός που έθεσε πολλές βάσεις αμφιβολίας σχετικά με το εμβόλιο εναντίον του COVID.
1: Ναι, ήταν, έφυγε το 22.
0: Και θεωρείται για τους αντιεμβολιαστές ως μέντορας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: 1933 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ρωμάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής, Γάλλος σκηνοθέτης. Άμα αφήσουμε τον Ποτέ, θα έχουμε δύο εκπομπές.
0: Καλά, ειδικά για τον Πολάνσκι. Ειδικά για τον Πολάνσκι, για το πώς δηλαδή εκτός από το πολύ σημαντικό κινηματογραφικό του έργο, η δολοφονία της εγκύου γυναίκας του, της Άρον Τέιτ, από τη σέχτα του χίπι του Τσάρλς Μάνσον, τέτοιες μέρες, καλοκαίρι το 1968, και μετά όλη η εμπλοκή του η νομική με τη σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος μιας ανήλικης και ακόμη κρεμή ένταλμα σύλληψης του Ρωμάν Πολάνσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο οποίος είναι τώρα 94
0: ναι,
1: ετών.
0: Δεν μπορεί να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2002 που πήρε το Όσκαρ για τον πιανίστα, δεν παρέστη. Ναι, πήρε το Όσκαρ, αλλά δεν ήταν εκεί. Γιατί έκρεμε μια ένταλμα σύλληψη, είπαμε.
1: 1936 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ρόπερτ Ρένφορντ, ακόμα ένας σπουδαίος Αμερικάνος ηθοποιός.
0: Που πέθανε και αυτός πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, πέτομε στον Σεπτέμβριο, ένα χρόνο περίπου.
0: Και εκτός από σπουδαίος ηθοποιός, ήταν ο άνθρωπος που ήταν ο διευθυντής και ο εμπνευστής του πολύ σημαντικού φεστιβάλ κινηματογράφου, του Sundance, του ανεξάρτητου φεστιβάλ κινηματογράφου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τώρα το 1850 έφυγε από τη ζωή ο Ονόρε Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονόρε Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος.
0: Έτσι, η ανθρώπινη κομμωδία, η Ευγενία Γκράντε, σπουδαίος μυθιστοριογράφος.
1: Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία πραγματικά Ελληνίδα ηθοποιός το 2017, είχε γεννηθεί το 1942, η μοναδική Ζωή Λάσκαρη.
0: Α, η Ζωή Λάσκαρη, που συμμετείχε σε παράσταση του Διπεθέκ το 2000.
1: Μάλιστα.
0: Την είχαμε κάτω εδώ, την είχαμε συναντήσει, είχαμε μιλήσει μαζί της.
1: Παρουσία στην Καλαμάτα η Ζωή Λάσκαρη, λόγω του πρώην συζύγου της. Έτσι.
0: Καλά, ναι, και αυτό, ναι, αλλά κατέβηκε λόγω της πολύ καλής σχέσης και συνεργασίας της με τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή του Σταύρο Τσαχύρη. Ναι. Αυτό σκηνοθέτησε την παράσταση, το Σκηνές Γάμου του Έντουαρντ Άλμπι, με τον Στέφανο Κυριακίδη ως συμπροταγωνιστή της.
1: Εγώ ήταν τα χρόνια που απουσίαζα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, εμείς τη ζήσαμε τη Ζωή Λάσκαρη εδώ πολύ έντονα ως ηθοποιό του Διπεθέκ, έτσι. Ο Στέφανος Κυριακίδης, θέλω να σου πω, παρά το γεγονός ότι είναι πια μεγάλης ηλικίας, είναι ενεργός και πολύ καλός ηθοποιός, έτσι, εθνικό θέατρο και πολλά ακόμα, και συμμετέχει σε μια καινούργια παραγωγή της ΕΡΤ που θα δούμε από το φετινό χειμώνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Στο «Θάλασσες μας χώρισαν», που αναφέρεται στον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας.
1: Έρχονται πλάκα-πλάκα και νέες σειρές. Θα τα δούμε όλα αυτά. Φαντάζομαι θα έχουμε και τα ανάλογα τρέιλερ εδώ από την Τρία. Αρκετά αρκετές, ναι, ναι, σειρές και φέτος από την
0: Ελλάδα. Θα συμμετέχει ο Στέφανος Κυριακίδης σε αυτήν την παραγωγή της ΕΡΤ μαζί με την Κατερίνα Λέχου και τον Λεωνίδη τον Κακούρη. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί στον κόσμο, στον πλανήτη και στη χώρα μας μια τέτοια μέρα, 18 Αυγούστου. Εμείς να επενδυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας. Ακούτε 107,2 και 104,4 στα fmrteco.gr, για όπου και αν βρίσκεστε σε κάθε μέρος του πλανήτη, αρκεί να έχετε μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ εύκολα να μας βρείτε στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βαγγέλη, ξέρεις, έρχεται η μεγάλη γιορτή, νομίζω το μεγαλύτερο πανηγύρι από όλα του καλοκαιριού, και μιλάμε για τη γιορτή του Σίκου στον Πολύλο.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο παλιά πανηγύρια για ένα εμβληματικό προϊόν. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε σε πάμε από τον Πολύλο.
0: Πολύ λοφό, τέλεια.
1: Εντάξει, από εδώ πάμε το βράδυ, πάμε το...
0: Έχουμε γιορτή του Σίκου λοιπόν σήμερα για 23 χρόνια. 23η συνεχόμενη χρονιά.
1: Για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Εκεί.
2: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

σας γλιστρούν λόγια και εικόνες. Καρασκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούκια χαρνών να σου

0: Εντάξει, θα πούμε αυτό το γνωστό και τετριμένο, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, γιατί μπορεί να είχαμε όλη την καλή διάθεση να πάμε μέχρι το Πολύλοφο για την καταξιωμένη και δημοφιλή γιορτή του Σίκου που πραγματοποιείται εκεί για 23η συνεχόμενη χρονιά, αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Προφανώς οι άνθρωποι τρέχουν εκεί, έχουν μεγάλες προετοιμασίες, γιατί απόψε το βράδυ λοιπόν είναι αυτή η γιορτή, καθιερωμένη πλέον στην περιοχή μας.
0: Βέβαια.
1: Αφιερωμένη στο σημαντικό αυτό προϊόν, στο εμβληματικό προϊόν. 3.000 χρόνια συμβιώνει με τους κατοίκους της Μεσογείου και εδώ με την περιοχή μας, αλλά κυρίως με τους ανθρώπους που το καλλιεργούν και το στηρίζουν διαχρονικά στην τοπική οικονομία, έχοντας περάσει διάφορα στάδια τα τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι αυτή η γιορτή λοιπόν αρχίζει σε 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο, κεράσματα με βάση το ΣΥΚΟ και πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με την Αγγελική Ηλιάδη, παρακαλώ, τον Κώστα Δόξα και τη Δήμητρα Μιλωνά. Ναι, όλα αυτά στον Πολύλοφο του Δήμου Μεσίνης, έτσι που για ακόμα μία χρονιά, για 23η λοιπόν, επιστρέφει αυτή η μεγάλη γιορτή του ΣΥΚΟ.
0: Και με παρουσίαση και προσφορά προς τους επισκέπτες εκεί και τους θαμώνες, φαγητά με βάση το ΣΥΚΟ, φαγητά και γλυκά.
1: Αυτό. ΣΥΚΟ. Είναι πολλές εκδοχές, θέλω να σου πω.
0: Α, βέβαια. Δεν είναι μόνο το ΣΥΚΟ ως έδεσμα, είναι το ΣΥΚΟ όπως χρησιμοποιείται και στην μαγειρική.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει, είναι και superfood, έτσι. Για μην ξεχνάμε και τις ευεργετικές δυνατότητες που έχει το ΣΥΚΟ.
0: 9.30 λοιπόν απόψε το βράδυ, 23η γιορτή του ΣΥΚΟ στον Πολυλοφομιά. Και μιλάμε για γιορτές τοπικών προϊόντων που κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε και το Σάββατο στην Αλαγωνία, 39η, παρακαλώ, γιορτή πατάτα στην
1: και
0: Αλαγωνία.
1: Μία από τις όποιος να έχει φάει πατάτα από την Αλαγωνία δεν ξέρει τι χάνει, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα εντελώς.
1: Ξέρεις, πλησιάζουν οι μέρες, φτάνουμε, είναι 18 ο μήνας, 22 έχουμε έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Μάλλον και πριν το πρωτάθλημα έχουμε έναρξη κυπέλλου, ήδη ξεκίνησε το κύπελλο.
0: Βέβαια.
1: Και έχουμε, τι να πω, δεν ξέρω, ζούμε τη στιγμή που την περιμέναμε πόσα χρόνια. Η μαύρη θύελα να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της μεγάλης κατηγορίας.
0: Μετά από κοντά 3 δεκαετίες. Αν το πάρει κανείς αριθμητικά, είναι 3 δεκαετίες.
1: Ήταν Αύγουστος, τέλος Αυγούστου, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Τότε είχαμε τη δυνατότητα να παίζουμε με τον Όφη, η πρώτη αγωνιστική. Είχαμε χάσει 3-2 με ένα γκολ του Μίτη στις καθυστερήσεις, νομίζω. Και η Καλαμάτα τότε είχε κάνει καλή εμφάνιση, μετά έφερε διπλό στην Αθήνα, στη δεύτερη της αγωνιστική. Τότε ήταν ο Σάμουελ Τζόνσον, μια από τις αποκαλύψεις του Γκανέζου που έφερε ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Ήταν στο τσαμπιά, στα φύλλα ο κόσμος του γήπεδου του Μεσσηνιακού. Πολλοί κόσμος, γιατί ξεκίνησε και η κυκλοφορία εισιτηρίων, θα είναι και στην Τρίπολη το Σάββατο στις 8 η ώρα. Εγώ δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω να είμαι, Βαγγέλη. Αυτός που θα έχει την
0: στην
1: τύχη.
0: Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Άρη, έτσι.
1: Αυτός που θα έχει την τύχη να μεταδώσει την ιστορική επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στα μεγάλα σαλόνια είναι ο Βασίλης ο Κούβαλης, που τον έχουμε.
0: Ο δικός μας άνθρωπος.
1: Μας γραμμή από καλό συνάδελφο από την Άρη Τρίπολης. Βασίλη, έτοιμος για να μεταδώσεις Μαύρη Θύελλα το Σάββατο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤΑ Καλαμάτα. Σε πανέτοιμος είμαι.
1: Γιατί και εσύ, συγγνώμη Βαγγέλη, θα σε διακόψω, Βασίλη.
2: Εγώ μια εβδομάδα.
1: Στα χρόνια που τελείωσε το ποδόσφαιρο, εσύ νομίζω πρόλαβε τη Μαύρη Θύελλα ως ποδοσφαιριστή στα μεγάλα σαλόνια. Ωστόσο. Αυτό έπαιξε ως αντίπαλος λοιπόν στην πρώτη εθνική. Ωστόσο, στη νέα σου ιδιότητα δεν έχεις προλάβει την Καλαμάτα στην Α' εθνική, σωστά?
2: Όχι. Μετά το 2000, που δεν ήταν βέβαια, γιατί το 2000 εγώ δεν ήμουν στην ΕΡΤ.
1: Σωστά, αυτό, ναι.
2: Τελείωσε η παρουσία στην Α' εθνική της Καλαμάτας.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν δημοσιογράφος, ήμουν ενεργός ακόμα.
1: Έτσι, ακριβώς. Οπότε έχεις μεταδώσει τη Μαύρη Θύελλα σε όλες τις κατηγορίες.
2: Σε όλες τις άλλες κατηγορίες.
1: Ακριβώς, όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η στιγμή λοιπόν.
2: Έχει και αντίπαλο σε όλες τις κατηγορίες.
1: Αυτό. Ναι, λοιπόν, είδες ιδιαίτερο ρόλο. Ναι, σωστό.
2: Είναι θετικό και αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Το βάζουμε μέσα. Βαγγέλη, τα ακούς αυτά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Έτοιμος τώρα λοιπόν.
2: Διάθεση των εισιτήριων, άκουσα ότι υπάρχει κινητικότητα για εδώ, για την Τρίπολη.
1: Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τώρα,
1: ναι. Θα ξέρουμε,
0: πώς αυτό
1: περισσότερα στοιχεία
0: ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Νομίζω είναι κοντά. Είναι.
2: Χθες.
1: Ναι. Υπήρχε ένα μπέρδεμα στην αρχή.
2: Ναι, με τα εισιτήρια, αλλά είδα και διάβασα τώρα ότι από χθες που έχουν ανακοινώσει ότι υπάρχει διάθεση των εισιτήριων, παίρνει το εισιτήριό του κάποιος που θέλει να βρίσκεται στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας όταν φτιαχτεί, όταν ετοιμαστεί, με αυτό το σκεπτικό, και θα βγει ανακοίνωση, είδα, όπου θα λέει πού αντιστοιχεί το εισιτήριο που έχει πάρει κάποιος για το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ναι, και ναι, το παιχνίδι του Σαββάτου.
0: Αυτό ακριβώς είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
2: Για να πάρω εγώ ένα εισιτήριο στη θύρα 4 της, του σταδίου της Καλαμάτας στην παραλία, θα αντιστοιχεί στη θύρα 1, λέω εγώ, στη θύρα 2. Θα μας ενημερώσει η ΠΑΕ Καλαμάτα για το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό όμως για να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Σίγουρα, νομίζω θα υπάρχουν διευκρινήσεις. Να πούμε ότι η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Αυτό πρέπει να το ξέρουν, να το ακούσουν καλά.
2: Την Παρασκευή 12 η ώρα τη νύχτα, έτσι.
1: Να το ακούσουν.
2: Την Παρασκευή 12 η ώρα τη νύχτα είναι η τελευταία στιγμή που μπορεί κάποιος ηλεκτρονικά να προμηθευτεί το εισιτήριό του για το παιχνίδι με τον Άρη, μιλάμε.
1: Έτσι,
2: μπερδευτεί κάποιος. Γιατί
1: δεν παίζει με την Τρίπολη.
2: Όχι.
1: Α, για αύριο, για αύριο λες. Ναι, ναι, ναι.
2: Για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου η Καλαμάτα.
1: Είναι και κλεισμένο.
2: Σαν ομάδα Super League 1 από αύριο ξεκινάει την παρουσία της.
0: Αγώνας Κυπέλλου με τον Πανετολικό, έτσι.
2: Βέβαια είναι και κλεισμένο το θηρόν το παιχνίδι στο Ελπάσο.
1: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, λοιπόν, Βασιλιά. Αύριο 5 και 4 θα έχουμε την ευκαιρία και μέσω τη τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση τη Μαύρη Ήλα με τον Πανετολικό. Είναι από τα πιο δυνατά, νομίζω, ζευγάρια αυτή τη φάση του κυπέλου, γιατί μιλάμε για δύο ομάδε Super League, έτσι. Μία ομάδα με εμπειρία.
2: Ναι, όπω ήταν και χθε ο Ηρακλής με τον Βόλο, όπω είναι και σήμερα ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα.
1: Ηρακλής Βόλο, πόσο ήρθε?
2: Ήρθε 1-3, κέρδισε ο Βόλος.
1: Ο Βόλος, 1-3.
2: Μέσα στις έγινε το παιχνίδι.
1: Ναι, σε Σέρες.
2: Υπεδούχος ο Ηρακλής.
1: Ναι.
2: 1-3 κέρδισε ο Βόλος τον Ηρακλής στις Σέρες. Και είναι στη League Face του Κυπέλου. Όποιος κερδίσει από τα ζευγάρια μπαίνει στη League Face του Κυπέλου. Δηλαδή εξασφαλίζει παιχνίδια όπου μπορεί να διεκδικήσει εκεί προημιτελικά, ημιτελικά, knockout match για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα έχει μια διάρκεια στο κύπελο. Ενώ όποιος χάσει αποκλείεται, τέλος. Δεν υπάρχει συνέχεια.
1: Τι περιμένουμε τώρα από τη Μαύρη Θύελλα, τι έχεις παρακολουθήσει? Είχαμε την ευκαιρία να τη δούμε λίγο μόνο στα φιλικά στο Βόλο, νομίζω, εμείς, όσοι, και τουλάχιστον κάποια στιγμιότυπα. Πολύ νέα ομάδα. Νέα ομάδα.
2: Κοίταξε. Τώρα πριν λίγο, πριν μιλήσουμε και βγούμε στον αέρα, έκανα ένα τσεκάρισμα. 18 μεταγραφές, εντάξει το ξέρουμε αυτό, το έχουν γίνει. Αλλά είναι πραγματικά ένας πύργος της Βαβέλ. 15 υπηκότητες υπάρχουν στην ομάδα της Καλαμάτας. Αν βάλω και τους Έλληνες, πάμε στους 16 και τους έχω ξεχάσει και κάποιες χώρες. Κολομβία, Βενεζουέλα, Σερβία, Ισπανία, Σενεγάλη, Πολωνία, Γαλλία, Αργεντινή, Μοζαμβίκη, Κωσταρίκα, Γκάνα, Αλβανία, Βραζιλία, Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι 15 χώρες, μαζί με τους Έλληνες βέβαια, που μέτρησα μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να συνθέσει κάποιος μια ομάδα, όχι ότι είναι παρεξηγήσιμο ή δεν συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Συμβαίνει, αλλά είναι ένας καινούριος έτσι, οργανισμός, καινούργια πράγματα, καινούργιοι προπονητές, καινούργιοι παίκτες, όλα καινούργια Super League 2. Καμία σχέση Super League 2 με τη Super League 1. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε για τον κόσμο που μας ακούει και δεν ξέρω αν πρέπει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που είχε και την εορτή του προχθές και γιόρταζε, όπως και πολλοί βέβαια που γιόρταζαν της Παναγίας, αν πρέπει να ρίξει βάρος και πώς θα το δουν το παιχνίδι το αυριανό. Θα γίνει ένας σχεδιασμός να πάμε στο αυριανό παιχνίδι και όπως έρθει ή ό,τι γίνει, δεν μας ενδιαφέρει, του Σαββάτου που άρεσε στο γήπεδο του Μακεδονικού με 2-0 και έχει μέρες. Καλαμάτα παίζει αύριο και θα παίξει το Σάββατο μετά από 3 μέρες. Δηλαδή αυτό είναι επιβαρυντικό και στο ξεκίνημά της μπαίνει όχι στα βαθιά απλώς, μπαίνει στα πολύ βαθιά η Καλαμάτα. Με ομάδα Super League στο κύπελο την Τετάρτη, αύριο, και το Σάββατο με τον Άρη, μία από τις μεγάλες ομάδες

0: λογικού ποδοσφαίρου. Βέβαια. Έστω και αν είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης που δεν είναι και στα καλύτερά του. Δεν ξέρω πώς το παίρνετε εσείς αυτό, Κώστα, Βαγγέλη, πώς το σκέφτεστε όλα αυτά που είπαμε.
1: Σίγουρα, νομίζω είναι πολύ άγνωστη όλη η εξίσωση. Αυτό που λες και εσύ, Βασίλη, είναι πολύ σωστό αυτό που ανέφερες. 18 νέοι ποδοσφαιριστές από διάφορες εθνικότητες. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μιλάμε για τελείως καινούργια πράγματα. Νομίζω οι μόνες σταθερές. Οι σταθερές στην ομάδα νομίζω θα είναι ο τερματοφύλακας ο Γκέλιος, έτσι που φαίνεται να είναι βασικός, θα το δούμε. Έτσι,
0: μάλλον,
1: ναι. Από τα φιλικά κρίνοντας. Ο Στρούγκης, ο Καλουτσικίδης και ο Κατάλντι. Και ο Μορέιρα. Και ο
0: Μορέιρα αριστερά, ναι, αυτή είναι η τετράδα.
1: Αυτή φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικούν και θέση βασικού, ας πούμε, ίσως.
0: Κοίταξε τη διαφορά. Ο Αστέρας σήμερα θα παίξει με τρεις παίκτες από την περσινή χρονιά. Αλλά έχει μια ομοιογένεια και 8 από την φετινή μεταγραφές. Έχει όμως μια ομοιογένεια που είδαμε στο φιλικά παιχνίδια που φαίνεται σαν να ήταν εδώ οι παίκτες όλοι.
1: Βασίλη, τώρα ξέρεις, μιλάς για μια ομάδα.
0: Μην έγινε τίποτα.
1: Μια ομάδα, βέβαια, η Τρίπολη, που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ με την καλή έννοια, αφού τα κατάφερε και πέρυσι, επαρχιακής ομάδας να είναι για 20 χρόνια. 19.
0: 20 είναι φέτος.
1: Συνεχόμενα στα άλλα εθνική. Αυτό είναι για μένα κάτι μοναδικό.
0: Τα ρεκόρ τα έχει πάρει τη Ξάνθη αυτά τα ρεκόρ με περισσότερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε για Super League που είναι άλλη διοργάνωση. Το ξεχωρίζουμε από την άλλη.
1: Εντάξει, και η Ξάνθη είναι το άλλο παράδειγμα. Θέλω να σου πω, είναι σπάνια αυτά τα παραδείγματα για επαρχιακές ομάδες.
0: Η περιφερειακή ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Όμως θέλω να σου πω ότι θα παίξει και ο Λάσκαρης βασικός που φέτος
1: ξεκινάει
0: από ό,τι φαίνεται. Ναι, έτσι. Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι και από τη Μεσσηνία και δικό σας παιδί Κώστα.
1: Ναι, είναι τυχαίνει να είναι και ακόμα πιο.
0: Το σπαθί του κέρδισε τη θέση στην εντεκάρα. Τον είδα στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακα, ήταν εξαιρετικός. Καμία σχέση με το Λάσκαρη που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στο λέω εγώ με την εμπειρία που έχω και αν θέλει.
1: Την ποδοσφαιρική
0: και το
1: εμπειρία, έτσι. Και την ποδοσφαιρική εμπειρία. Εκτός από τη δημοσιογραφική.
0: Όπως και ο Αντώνης Παπακανέλος, τα δύο παιδιά που θα παίξουν. Μιλάμε τώρα για τον Αστέρα, ξεφύγαμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Όχι, μαζί για Super League μιλάμε για όλα αυτά.
0: Τον Ολυμπιακό και θα παίξει, γιατί έχει ιδιαιτερότητα το παιχνίδι του κυπέλου. Πρέπει να παίζουν δύο παίκτες από το ξεκίνημα ως και το τελείωμα, κάτω των 22, που μπορούν να παίξουν στις εθνικές ομάδες της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει.
0: Η Καλαμάτα να έχει δύο παίκτες κάτω των 22 ετών που θα παίξουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Αύριο. Σήμερα παίζει ο Αστέρας. Ναι. Ναι.
2: Αυτές οι δύο πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις πάντως της Καλαμάτας και αύριο στο Κύπελλο και το Σάββατο στο Πρωτάθλημα θα δείξουν πάρα πολλά πράγματα. Όσο και αν είναι πρώιμο ακόμα το στάδιο, νομίζω ότι θα δώσουν κάποιες απαντήσεις, πρώτες απαντήσεις στα ερωτήματα που και εσύ έθεσες σε σχέση με τη σύνθεση του ρόστερ της ομάδας και τη δυναμική του, αλλά ενδεχομένως και το πώς μπορεί να επηρεάσει και την ίδια την κατάσταση της ομάδας, γιατί για μένα θεωρώ πως είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτός η έλλειψη γηπέδου.
1: Το πιο βασικό είναι, Ευαγγέλη.
0: Εντάξει, το είναι το πιο σημαντικό, είναι, τι να σου πω τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό.
2: Λοιπόν, είναι και για την ομάδα και για τους φιλάθλους είναι σημαντικό επίσης.
1: Εννοείται.
2: Το ότι δεν υπάρχει ένα σημείο αναφορά συγκεκριμένο.
0: Ο Ηρακλής εκτές είχε 3-4.000 κόσμο στις Σέρες.
2: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις τώρα, έγινε μια εκδρομή. Η ομάδα στηρίχθηκε από τον κόσμο. Άλλο να παίζεις στην έδρα σου, να είναι εκεί ο κόσμος σου κτλ. Να ξέρεις το γήπεδό σου, τις γωνίες σου, τα ποδητήριά σου, τα πράγματά σου. Και άλλο να πηγαίνεις τη μία Κυριακή εδώ, την άλλη εκεί και τον κόσμο να μην ξέρει που θα πάει να δει το παιχνίδι.
1: Για να σας διακόψω σε αυτό που λέτε με τον Βαγγέλη, Βασίλη. Να σας διακόψω.
0: Είναι ήρωες αυτοί. Είναι ήρωες. Τι να σου πω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Να σας διακόψω λίγο σε αυτό που συζητάτε. Να πω πάνω σε αυτό ότι επειδή υπάρχουν πρωτοσέλιδα σήμερα στις τοπικές εφημερίδες, χθες είχαμε Δημοτική Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε ο ανάδοχος από το Δήμο Καλαμάτας.
2: Στην τρίτη φάση των
1: έργων. Επιμένει ο Δήμος ότι τον Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο. Αυτό απλά να το αναφέρω μια και το πιάσαμε.
2: Μια και το πιάσαμε.
0: Μακάρι. Είχαμε πει για Οκτώβριο, πάμε Νοέμβριο.
1: Ας πάμε Δεκέμβρη.
0: Θα ανεφτύγει.
2: Δημόσιο έργο δεν είναι. Έτσι γίνονται τα δημόσια έργα. Με παρατάσεις και προθεσμίες.
0: Εντάξει, αλλά όταν μπλέκονται όλοι και είναι θετική και η περιφέρεια και ο Δήμος και όλοι.
1: Η περιφέρεια έχει ξεκινήσει και θέλω να σου πω ότι ήδη πέφτουν οι κολόνες στήριξης που θα είναι για τους φωτισμό και για τα δημοσιογραφικά και για το σκέπαστρο. Έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν αυτές οι υποστολές. Ναι, ναι, αυτό έχουν ξεκινήσει.
0: Ωραία, άρα προχωράνε τα έργα, αλλά το θέμα είναι πότε θα ολοκληρωθούν.
2: Αυτό
0: και πού θα βρει και να παίξει Καλαμάτα. Και
1: γιατί
0: ξέρω,
1: μετά, πέρα από την πρώτη αγωνιστική δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Δηλαδή πέρα από
0: δεν
1: αύριο που θα παίξει στην Καλλιθέα και κλεισμένων. Μετά στο γήπεδο του Αστέρα την πρώτη αγωνιστική δεν γνωρίζουμε. Και ξέρεις, πέμπτη αγωνιστική υπάρχει και ένας μεγάλος αντίπαλος που θα θέλανε να τον δουν οι Καλαμάτα. Είναι ο Παναθηναϊκός μια
0: αντίπαλη. Προφανώς μεγάλη αντίπαλη βάσει του προγράμματος. Εντάξει, ήταν δεδομένο και είναι δεδομένο. Πάντως αυτός ο πύργος της Βαβέλ, όχι μην παρεξηγηθούμε, είναι σε όλες τις ομάδες συμβαίνει, αλλά είναι καινούργια η Καλαμάτα. Εγώ πάντως, αν θες να δει γνώμη μου, αν ήμουν προπονητής, αν ήμουν στέλεχος και ήθελα να επιλέξω, θα επέλεγα το παιχνίδι με τον Άρη να ρίξω το βάρος. Ναι. Να φτιάξω την ομάδα να κάνει έτσι μια καλή παρουσία και αν έρθει πρόκριση ήρθε με τον Πανετολικό, αλλά δεν θα και εγώ ήμουνα.
1: Ναι, εντάξει, ο στόχος θα είναι η παραμονή φέτος, ξεκάθαρα. Αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, νομίζω.
0: Η παραμονή είναι το ξεκίνημα στη Super League 1, η επιστροφή, και εκεί θα έριχνα το βάρος εγώ.
1: Και στη συνέχεια υπάρχει μια πολύ κρίσιμη, όσο και να ακούγεται οξύμορο, γιατί βρισκόμαστε πολύ αρχαία, αναμέτρηση με τον Ηρακλή, που φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους αντιπάλους αυτή την προσπάθεια που θα κάνει η Καλαμάτα.
0: Βέβαια, ξεκάθαρο αυτό. Ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτό το παιχνίδι.
1: Τι είδες χθες, Βασιλεία, από τη δυναμική Ηρακλή και Βόλου στα παιχνίδια που έχεις δει μέχρι στιγμής?
0: Εντάξει, ο Βόλος είναι ομάδα που έχει εμπειρία και το έδειξε χθες. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο Ηρακλής μου έδειξε κάποια στοιχεία, αλλά είδα πολλές αδυναμίες στην άμυνα του Ηρακλή και στο κέντρο. Δηλαδή, όταν έπρεπε να αμυνθεί, δεν υπήρχε η συνοχή του κέντρου. Πρόβλημα γενικά έχει θέματα ο Ηρακλής και γι' αυτό δέχτηκε και 3 γκολ. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι όμως αντιπροσωπευτικό 3 γκολ. Και κάτω φύλακας και κάτω των 22. Αυτό δεν το τσέκαρα και δεν το ξέρω ακριβώς. Πάντως έγινε αλλαγή ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος Αθανασιάδης.
1: Ναι.
0: Έχει και τον Τζιντό το τερματοφύλακα. Η ομάδα του Ηρακλή. Θέλω να δω την Καλαμάτα γενικά. Θέλω να τη δω και αύριο. Με τον Πανετολικό θέλω να πάρω μια εικόνα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Νοκάουτ.
1: Λοιπόν, περισσότερα σίγουρα θα έχουμε να πούμε τις επόμενες ημέρες. Είπαμε, είναι μεγάλη προσμονή, νομίζω, περιμένει ο κόσμος της Μαύρης Θύελλας τόσο την Αυριανή όσο και κυρίως την αναμέτρηση του Σαββάτου, που όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις κοινωνικές, όπως εγώ προκειμένου.
0: Κοντά, πολύ κοντά. Αμέσως.
1: Έχουμε γίνει 45 λεπτά είμαστε, Βασίλη, δεν είμαστε τίποτα.
0: Είναι και εύκολη πρόσβαση.
1: Ακριβώς, δηλαδή, πάνω στην εθνική. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι σίγουρα πολύς ο κόσμος από την Καλαμάτα που θα βρεθεί το Σάββατο στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα της Μαύρης Θύελλας, στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη Super League. Εμείς θα έχουμε να πούμε περισσότερα σίγουρα την επόμενη εβδομάδα που θα έχεις διαμορφώσει και εσύ, θα έχεις μετατρέψει, θα έχεις... Ακριβώς.
0: Θα πω και εγώ μετά στην εκπομπή μου αρκετά από τις 11 μέχρι τις 12.
1: 11-12 καθημερινά και από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έτσι είναι με τον Βασίλη Κούβαλη. Πολύ περισσότερα και για τον Αστέρα Τρίπολης και για τη Μαύρη Θύελλα και γενικότερα για τη Super League, που επιτέλους για τους ποδοσφαιρόβουλους ξεκινάει η σεζόν, Βασίλη.
0: Ξεκινάει η σεζόν, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Έτσι εννοείται, αυτό μην ξεχαστούμε.
0: Γιατί ο κόσμος μπορεί να διασκεδάζει, μπορεί να πηγαίνει στη θάλασσα, να βλέπει και ποδόσφαιρο και να συνεχίζει τις διακοπές του ή να πηγαίνει και να δουλεύει και να επιστρέφει πάλι και να γίνεται αυτός ο συνδυασμός ωραίος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
0: Εννοείται, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ήταν λοιπόν ο Βασίλης Κουβάλης από την ΕΡΤ Τρίπολης.
1: Είπαμε, έχει δύο στοιχεία ο Βασίλης. Έχει παίξει με τη Μαύρη Θύελλα αντίπαλος σε όλες τις κατηγορίες και έχει μεταδώσει τη Μαύρη Θύελλα σε όλες τις κατηγορίες πλην τη Super League, που θα το κάνει το Σάββατο από το Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Εμείς με αυτή την προσμονή για να δούμε μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα του νομού να επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα. Ο Κωνσταντίνος Ωνιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισαν για τη ρύθμιση του ήχου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού από αυτή εδώ την εκπομπή αύριο, λίγο μετά τις 9. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού ειδήσεις. Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στην χώρα αλλά και στην περιοχή μας και όλο το 24ωρο στο earthnews.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά

0: περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμό στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Περοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χιεριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχθηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών, την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταΐπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.000 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Αισιόδοξα εμφανίζεται η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας πως μέχρι τον Νοέμβριο θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα και οι παρεμβάσεις στο δημοτικό στάδιο της παραλίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η UEFA, η FIFA, η ΕΠΟ και η Super League λόγω της επιστροφής της ομάδας της Καλαμάτας στα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος. Η Δημοτική Επιτροπή κατά την χθεσινή της συνεδρίαση ανέδειξε προσωρινό μειοδότη για την τρίτη φάση των έργων λειτουργικής αναβάθμισης των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων του σταδίου

προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που υλοποιεί τα πρώτα δύο έργα αναβάθμισης, ενώ να σημειώσουμε πως το έργο που δημοπράτησε και πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος έχει προθεσμία εκτέλεσης 3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Άμεσα προχωρούν η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης στην διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές του Δήμου το περασμένο Σάββατο το απόγευμα. Υπενθυμίζεται ότι ειδικότερα οι πληγήσεις επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικά καταλήματα θα πρέπει πριν προχωρήσουν στην αποκατάσταση των ζημιών να φροντίσουν για την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση των ζημιών αυτών με φωτογραφίες, βίντεο και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου και αυτοψιών από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Η υποβολή γίνεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στο Διοικητήριο της Σπάρτης και το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες είναι το 2731-36-32-61. 2731-36-32-61. Την ικανοποίησή τους για την ακύρωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου στη βιομηχανική περιοχή Μελεγαλά, εκφράζουν με ανακοινώσεις τους ο Δήμος Γαλλίας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. Στις δικές της δηλώσεις, η Δήμαρχος Γαλλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου αναφέρει πως η απόφαση ακύρωσης αποτελεί μια δικαίωση για την τοπική κοινωνία και για το Δήμο που προέβη σε όλες τις θεσμικές και νομικές ενέργειες υπερασπιζόμενος τη βούληση των Δημοτών. Η Δήμαρχος υπογραμμίζει επίσης τη συμβολή των αιρετών, των υπηρεσιών του Δήμου, των συνεργατών και όλων όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τον τόπο μας, συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για το Δήμο Ιχαλίας με ευθύνη, με αποφασιστικότητα, με αποτέλεσμα, καταλήγει στη δήλωσή της η Δήμαρχος Ιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου. Σε περίπου 5.000 ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες για πάνω από 6 μήνες στη ΔΕΙΑΚ, δηλαδή αυτοί που αν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τότε θα τους επιβληθεί πρόστιμο 50% επί του συνόλου της οφειλής. Τις οφειλές τους έχουν ρυθμίσει αυτή τη στιγμή γύρω στους 50 μόλις οφειλέτες. Πρόκειται για οφειλές από 241 ευρώ, θα εξοφληθούν σε 4 δόσεις μέχρι 1857 ευρώ που θα εξοφληθούν σε 24 δόσεις. Τόσο ο Δήμος Καλαμάτας όσο και η ΔΕΙΑΚ ήδη έχουν προβεί ανακοινώσεις με τις οποίες καλούν τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους, ενώ σχετικό ενημερωτικό κείμενο θα φτάσει στους καταναλωτές και με τους νέους λογαριασμούς ίδρευσης και αποχέτευσης. Το 4ο Εθελοντικό Φεστιβάλ 192,4 διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Αγαπάμε Δεσύλα σήμερα το βράδυ στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Δεσύλα. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά και στη σημασία της συμμετοχής των νέων στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο επίσημο προπονητήριό της στα Παλιάμπελα προετοιμάζεται πλέον η ποδοσφαιρική ομάδα της Καλαμάτας εν ώψη της μεγάλης της επιστροφής στη Super League μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες. Η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα της Καλαμάτας είναι αύριο σε αγώνα κυπέλου με τον Πανετολικό και την πρεμιέρα βέβαια του πρωταθλήματος με τον Άρη το Σάββατο στο στάδιο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο αγιασμός στα Παλιάμπελα πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο παρουσία όλων των μελών του αγωνιστικού τμήματος, ενώ τη διοίκηση εκπροσώπησαν

0: ο Κώστας Βεργής και ο Γιώργος Ράλης. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Άρη, ο οποίος θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, το Σάββατο στην Αρκαδική Πρωτεύουσα. Η προπόληση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Κυριακή. Καλός καιρός με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών μετά το μεσημέρι και μικρή ενίσχυση των δυτικών ανέμων, καθώς και θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς σήμερα στην περιοχή μας. Λίγες νεφώσεις αρχικά, ασθενείς βροχές μετά το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής άνεμη και θερμοκρασία που θα κυμανθεί ως τους 35 βαθμούς με αυξημένα ποσοστά υγρασίας, αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Τετάρτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά τη

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα

δρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίες άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καιρός. Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής.

0: αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Αργήσαμε λίγο έτσι να μπούμε και να ξεκινήσουμε την αθλητική εκπομπή, γιατί είναι 3η 18 Αυγούστου και σήμερα μαζί. Αθλητική ενημέρωση, όπως λέμε απλά εμείς, αλλά η ονομασία η βασική της εκπομπής μας είναι Μπάλα είναι και γυρίζει. Είναι 18 Αυγούστου του 2026, ξαναλέω την ημερομηνία, γιατί αρχίζουν και περνάνε οι μέρες, πλησιάζουμε προς την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων σε κύπελο ξεκίνησαν από χθες. Είχαμε και τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα αποτελέσματα, έχουμε και συνέχεια σήμερα και έχουμε και σήμερα πολύ σημαντικά έτσι παιχνίδια για τα προκριματικά σε είσοδο League Phase του Champions League. Μιλάμε για play-off, να είμαι συγκεκριμένος, που παίζει και η ΑΕΚ, όμως πριν τα πούμε όλα αυτά, το μενού, το πρόγραμμα που έχουμε για να σας ενημερώσουμε για σήμερα 3η 18 Αυγούστου, να συστηθούμε. Ο Παναγιώτης Μαριόλος είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στην ΕΡ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή, ο τεχνικός μας. Ο τεράστιος, ένας και μοναδικός Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, που γελάει, δεν ξέρω γιατί γελάει, για το ματσάρι γελάς, τον προπονητή του Ηρακλή. Γιατί γελάς για τον Ηρακλή, πες μου. Κάτι έχει κολλήσει με τον Ηρακλή σήμερα το πρωί ο Γιώργος Γαλανός και μου έλεγε, είδε το παιχνίδι. Έχουμε έναν φανατικό πλέον τηλεθεατή των αγώνων, γιατί είναι στα ελεύθερα κανάλια και ο Γιώργος τώρα τα παρακολουθεί όλα τα μάτς και μπορεί να μας πει τη γνώμη του, και αυτό μας αρέσει. Το Sky που έδειξε το παιχνίδι, δηλαδή του Ηρακλή με τον Βόλο στις Σέρες που έγινε, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Συνεχίζω έτσι να συστηθούμε και με την ΕΡΤ Καλαμάτας, εκεί όπου βγαίνουμε ζωντανά και ακουγόμαστε. Κάναμε και μια εισαγωγή νωρίτερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας με Κώστα Γαζούλη και Ευαγγέλη Ποτέα, που μίλησα για τα θέματα της Μαύρης Θύελλας, που αύριο μπαίνει στη μάχη του κυπέλου η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα να πούμε για την Καλαμάτα. Η ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν, που οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4. Η συχνότητα στα FM 1 για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5.

Βλέπω και στο εορτολόγιο μας για σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, ότι όποιον το λένε Αρσένη, Αρσενία, Λαύρο, Λαυρή, Λαύρα, Φλόρα, Φλωρή, Φλωρίτσα και Φλόρο, εορτάζει σήμερα, γιατί είναι ο Σίου Αρσενίου του νέου ασκησάντος εν πάρο και μαρτύρων Φλόρου και Λαύρου. Βλέπω εδώ για σήμερα 18 Αυγούστου. Τρίτη είναι σήμερα, αλλά 18 Αυγούστου είναι η ημερομηνία για τις συγκεκριμένες εορτές.

Θα ξεκινήσουμε μετά του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που σήμερα στις 9 η ώρα παίζει έναν τελικό. Δεν είναι υπερβολή, είναι τελικός. Τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας είναι τελική, γιατί όποιος προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Κυπέλλου με προοπτική να φτάσει μακριά, κάτι που θέλει και ο Αστέρας Άκτορ. Και λέμε τελικός γιατί και για τον Λεβαδιακό είναι ένας τελικός, μια αναμέτρηση δύο ομάδων Super League υψηλού επίπεδου. Εγώ δεν μετράω την περσινή χρονιά του Αστέρα Άκτορ. Μετράω σίγουρα την περσινή χρονιά του Λεβαδιακού, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τη φετινή ομάδα ο Λεβαδιακός. Τελείως διαφορετική η φιλοσοφία, ο προπονητής, οι παίκτες έχουν αλλάξει πάρα πολλά στον Λεβαδιακό. Όμως το ενθαρρυντικό και αυτό που βλέπω εγώ από τον Αστέρα, μιλάω για τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι που λέμε Άκτορ, ναι, με τη χορηγία του και τα υπόλοιπα, είναι η ομοιογένεια που μου έχει βγάλει ειδικά στο τελευταίο.

το παιχνίδι, παρότι είναι μια καινούργια ομάδα με 3-4 παίκτες από πέρυσι και οι υπόλοιποι όλοι μπήκαν και είναι στην εντεκάδα χωρίς να ήταν την περσινή χρονιά, και δείχνει αυτή την ομοιογένεια, αυτή τη συνοχή που έχει μια ομάδα όταν έχει πάει μια διάρκεια παιχνιδιών επίσημων και όχι φιλικών παιχνιδιών και προετοιμασίας γενικά με προπονήσεις και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πω ανοιχτά, το πιστώνουμε, εγώ δηλαδή, στον προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που είναι ένα νέο παιδί και δεν μπορεί, όσο και άπειρος να είναι, να μην έχει βάλει το χεράκι του για να είναι έτσι αυτή η κατάσταση, μαζί βέβαια και με τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα πλέον, με Σάβα Τσαμπούρη, διευθυντή ποδοσφαίρου, με Χερόνιμο Μπαράλες και όλα τα υπόλοιπα. Είναι οι άνθρωποι που έφτιαξαν μια ομάδα που λένε ότι θα βγάλει πράγματα στη διάρκεια της σεζόν. Μακάρι, αυτό θέλουμε, αυτό περιμένουμε, να ξεκινήσει από σήμερα, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή. Αν σήμερα ο Αστέρας δεν καταφέρει να πάρει την πρόκριση, δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, όπως και ο Λεβαδιακός. Ο Αστέρας λοιπόν, που θα παίξει 9 η ώρα το βράδυ, το ξαναλέμε, αναμέτρηση δύο ομάδων της Στοίχημαν Super League απέναντι στον Λεβαδιακό, που θα κάνει και το επίσημο ντεμπούτο του ο Ηλίας Χαραλάμπους. Το ίδιο θα κάνει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος για τη φετινή χρονιά, γιατί το έχει κάνει το επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Αστέρα πέρυσι στα play-out. Έχει απουσίες ο Λεβαδιακός, και η πιο σημαντική απουσία κατ' εμέ του Λεβαδιακού είναι ο Κωστή, ο Κύπριος μέσος που έκανε τα πάντα την περσινή χρονιά. Δεν είναι στη διάθεση του Ηλία Χαραλάμπους, του Κύπριου προπονητή. Είναι και Κύπριος ο Κωστή και σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή επαφή με τον προπονητή που ανέλαβε τις τύχες του Λεβαδιακού μετά την πολύ επιτυχημένη σεζόν, άσχετα αν στο τέλος στράβωσαν όλα και δεν κατάφερε ο Λεβαδιακός ούτε την πέμπτη θέση να κατακτήσει, ούτε χωρίς να είχε αντίκρισμα βέβαια, γιατί δεν είχε αντίκρισμα η πέμπτη θέση, ούτε να συνεχίσει και να παίξει τελικό κυπέλλου, κάτι που μπορούσε να το καταφέρει αν απέκλειε τον Όφη. Άρα συνολικά μπορεί να πει κάποιος τι κατάφερε ο Λεβαδιακός. Κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία και να είναι μια πολύ επιθετική ομάδα την περσινή χρονιά, στρέφοντας τα βλέμματα πολλών επάνω στην ομάδα της Βιωτίας, και με την απουσία του Κωστή σήμερα, όπου θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ με παίκτες πολύ έτσι καινούριους, οι περισσότεροι είναι καινούργοι, θα λείψει και ο Σουτ, ένας νεοαποκτηθέντας παίκτης που και αυτός είναι στα πιτς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά, ενώ για εμάς εδώ, και όταν λέω εμάς εδώ εννοώ τον Αστέρα Άκτορ που βρίσκεται στη Λιβαδιά βέβαια ήδη, το βράδυ 9 η ώρα δεν θα έχει Μακέντα, Κιμπιόκα, Τερεζίου και Τσίκο. Είναι η τετράδα των απουσιών που έχει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, χωρίς να είναι κάτι καινούριο ή κάτι που μπορεί να προβληματίσει, γιατί ξέρουμε και την εντεκάδα, έτσι, και μπορούμε να τη σχολιάσουμε και να πούμε και τι αλλαγές μπορούν να γίνουν και πώς είδαμε να λειτουργεί η εντεκάδα αυτή που θα παρατάξει σήμερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχει έτσι αμφισβήτηση, εκτός και υπάρξει κάτι απρόοπτο για να αλλάξει κάτι στην εντεκάδα που θα παραταχθεί απέναντι στον Λεβαδιακό. Είναι μια πολύ σημαντική αναμέτρηση, πολύ νωρίς, πολύ νωρίς, 18 Αυγούστου είμαστε, και χωρίς να έχουμε μπει σε πρωτάθλημα, αγώνες, αγωνιστική δράση, παίζουν ένα παιχνίδι δύο ομάδες τη Super League 1 που μπορεί, όχι μπορεί, μία από τις δύο θα μείνει εκτός της συνέχειας του κυπέλλου. Αυτό είναι έτσι κάτι που πιέζει, είναι πιεστικό, και εκεί θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Αστέρας, στην πίεση του πρέπει, γιατί είναι ένα μάτς εκτός έδρας. Θυμίζω, και δεν ξέρω αν αυτό είναι σημαντικό και σημαδιακό, όλες οι ομάδες που έπαιξαν εχθές κύπελο οι φιλοξενούμενες κέρδισαν, όλες. Κέρδισε ο Βόλος τον Ηρακλή που ήταν ουδέτερη έδρα, εντάξει. Κέρδισε ο Άρης την Καρδίτσα, είχε ουδέτερη έδρα και η Καρδίτσα, ναι, εντάξει, και αυτό δεν έχει σημασία. Κέρδισε και η ΑΕΛ μέσα στην Καλλιθέα, στο Ελπάσο, την Athens Καλλιθέα. Άρα οι φιλοξενούμενες ομάδες εχθές όμως
πήραν τις προκρίσεις. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στα τρία παιχνίδια που υπάρχουν, θα τα πούμε συνέχεια αφού αναλύσουμε τα θέματα του Αστέρα και πώς θα παραταχτεί σήμερα στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Είναι από την περσινή χρονιά ο Παπαδόπουλος, κολόνα. Είναι ένας θεματοφύλακας εξαιρετικός, έχει τις ρυθμίες του, έχει τα δικά του, αλλά είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Δεξί μπακ θα είναι ο Γιάννης Κοσίρας που επιστρέφει και σε επίσημο παιχνίδι πλέον θα είναι στη βασική εντεκάδα στη θέση του δεξιού μπακ. Αριστερό μπακ θα είναι ο Μέντες, ο Ισπανός που εμένα μου αρέσει πολύ σε αυτό που είδα μέχρι στιγμής, γιατί και μπροστά βγαίνει και τσαγανό έχει και γρήγορος είναι και μπορεί να σεντράρει και να δημιουργήσει και πάει και προς τον γκολ. Μια ευκαιρία στο παιχνίδι με την ΑΕΚ Λάρνακας. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο ένας δεν το συζητάμε, είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός. Πρόκειται για εξαιρετικά ποιοτικό κεντρικό αμυντικό. Λίγες ομάδες νομίζω στη Super League 1 έχουν τέτοιο παίκτη. Και βιάζομαι να το πω και το λέω, θα είναι έτσι από τους παίκτες στυλοβάτες της φετινής σεζόν ο Σίλβα. Ξεκάθαρο αυτό. Δίπλα του θα έχει ένα νεαρό παιδί, το Λάσκαρη, το Δημήτρη Λάσκαρη, το Μεσίνιο, που μιλάμε για τη σημερινή εντεκάδα, έτσι. Είναι πιο φαίνεται ότι έχει μπει, θα που αγωνιζόταν εκεί βασικός όλα τα παιχνίδια στον Αστέρα Β. Λοιπόν, δίπλα στον Τζόρνταν Σίλβα, οι δύο μέση στον Κανάκι του Αστέρα και ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

ψωμί. Φαίνεται ότι έχει μπει. Θε που αγωνιζόταν εκεί βασικό όλα τα παιχνίδια στον Αστέρα. Λοιπόν, δίπλα στον Τζόρνταν Σίλβα. Οι δύο μέση στον Κανάκι του Αστέρα και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τον Λεβαδιακό. Δεξιά να παίξει ο Ρο. Δημήτρης Κουρμπέλης θα είναι.

0: Κουπιδότοπους χωρίς προλήτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:36, πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης, Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026. Συνεχίζουμε μετά του Αστέρα Άκτορ και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας, γιατί σήμερα έχουμε έναν τελικό, το ξαναλέω. Ο Αστέρας θα παίξει στη Βιωτία στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς με τον Λεβαδιακό. 9 η ώρα το βράδυ θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είναι και για τις δύο ομάδες μονόδρομος η πρόκριση, γιατί λέμε πρόκριση, γιατί μπορεί να μην βγει νικητής στην κανονική διάρκεια

αναμέτρηση. Δεν υπάρχει παράταση. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Παράταση δεν υπάρχει. Πάμε πέναλτι αν είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα. 0-0, 1-1, 10-10, 3-3, 7-7. Αν είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα, πάμε σε διαδικασία πέναλτι και πρέπει να έχουν προπονηθεί και γι' αυτό οι ομάδες και να έχουν προετοιμαστεί και για τα πέναλτι, γιατί μπορεί να φτάσει σε αυτή τη διαδικασία. Μην βλέπετε τα φιλικά και τον Αστέρα που τον είδαμε εδώ έτσι να τρέχει καλά, να είναι, θα είναι επιφυλακτικός και σωστά θα παίξει έτσι, και ο Λεβαδιακός θα είναι επιφυλακτικός, γιατί είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει την πρόκριση ή ο ένας ή ο άλλος. Άρα είναι ο ένας τελικός, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά και γενικά σε όλα τα θέματα μας. Και αυτό πιστεύω θα τηρήσουν και θα κοιτάξουν να προφυλάξουν και οι δύο προπονητές, και ο Ηλίας Χαραλάμπους για τον Λεβαδιακό αλλά και ο Γιώργος Αντωνόπουλος για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Επειδή είπαμε για την αρχική εντεκάδα και πώς θα παραταχθεί ο Αστέρας Άκτορ, δεν έχω εικόνα εντεκάδας για τον Λεβαδιακό. Πάντως αν χρειαστεί κάποιες αλλαγές, φυσικά και έχει να δώσει από τον πάγκο, όπως ο Μπουζούκης που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, τον ξέρουμε και είναι από τις πρώτες αλλαγές που βάζει ο Γιώργος Αντωνόπουλος όταν χρειάζεται κάποια βοήθεια η ομάδα. Είναι ο Κετού, βέβαια εδώ είναι η διορυθμία που ο Κετού θα ήταν βασικός, έτσι δεν ξεχνάμε αυτό, αλλά λόγω ότι πρέπει να παίζουν κάτω των 22 δύο παίκτες μέχρι το τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, γι' αυτό μένει στον πάγκο ο Κετού, αλλά μπορεί αν ας πούμε ο Ρόθκο δεν τα πάει καλά να μπει στη θέση του Κετού και να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Υπάρχουν βέβαια στον πάγκο και άλλα παιδιά που είναι κάτω των 22 χρόνων, όπως ο Γκιτέρσος, όπως ο Ζόγκου, όπως ο Γκέζος, είναι παιδιά που είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί προκύψει κάποιο πρόβλημα με τους ποδοσφαιριστές που είναι κάτω από 22 ετών και πρέπει να αγωνίζονται μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, να πάρει κάτι τέτοιες βοήθειες. Υπάρχει ο Γκιτέρσος βέβαια που είπαμε που μπορεί να μπει και να αντικαταστήσει το Ρικαρντίνιο αν χρειαστεί στην κορυφή. Υπάρχει ο Καλτσάς με την εμπειρία του. Υπάρχει ο Πέρεθ, που ο Πέρεθ κάνει ένα πολύ καλό έτσι κομμάτι προετοιμασίας θα έλεγα και φιλικών. Ο Αργεντινός που ήρθε για τη β' ομάδα έχει μπει κανονικά και βρίσκεται στην πρώτη ομάδα. Από την περσινή χρονιά που ήρθε δεν τον είχαμε δει ούτε καν στη β' ομάδα να παίζει. Έπαιξε έτσι κάποιες αλλαγές, μετά ξεκίνησε να παίζει, ήρθε, μετακόμισε στην πρώτη ομάδα στα play out. Εκεί χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο, ελάχιστα, και τώρα ξεκίνησε κανονικά την προετοιμασία ο Πέρεθ και φαίνεται ότι υπολογίζεται, γιατί είναι στις αλλαγές και έχει πετύχει και γκολ στα φιλικά και έχει δείξει ότι μπαίνει με τσαγανό και όρεξη να προσφέρει. Φαίνεται ότι έχει πείσμα ο παίκτης αυτός, μικρός όμως έτσι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Αυτές είναι οι αλλαγές που μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι θα υπολογίζει και σε αυτούς ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και ο Μπρόσον βέβαια, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα εκεί πέρα, γιατί είναι και ο Χρυσόπουλος και ο Μπρόσον οι επιλογές της τετράδας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των κεντρικών αμυντικών, ενώ ο Ριέρα ακόμα δεν μας έχει δείξει κάτι από αυτά που έδειχνε όταν ήταν στον Αστέρα ή από την πεσινή σεζόν στον Πανσεραϊκό. Ριέρα είναι κάπως μαγκωμένος, έτσι τον βλέπω, μάλλον είναι απογοητευμένος, γνώμη μου είναι αυτή, επειδή δείχνει και φαίνεται ότι δεν θα είναι στις πρώτες επιλογές και αυτό νομίζω δεν το αρέσει του Ριέρα και δεν ξέρω, έτσι όπως είναι η παρουσία του, μήπως έχουμε και εξελίξεις. Δική μου είναι η άποψη αυτή. Ο Ριέρα φαίνεται σαν ξένο σώμα, εγώ αυτό διακρίνω, και όταν μπαίνει αλλαγή και γενικά σε κάποια παιχνίδια που τον είδα στην τηλεόραση πάλι στα φιλικά. Αλλά ας περιμένουμε λίγο, δική μου άποψη είναι αυτή, είναι πολύ νωρίς και βγάζω συμπεράσματα βιαστικά, αλλά αυτό μου δείχνει η εικόνα του. Αυτά για τον Αστέρα, περιμένουμε λοιπόν 9 η ώρα και η τηλεοπτική μετάδοση είναι στο Sky και αύριο περιμένω στο ελεύθερο κανάλι το Sky, όχι στο υβριδικό, γιατί υπάρχει και το υβριδικό. Στο Sky λοιπόν το παιχνίδι το βράδυ 9 η ώρα, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ για το κύπελο Ελλάδας δεύτερη φάση, και περιμένω σχόλια Γιώργου Γαλανού αύριο που θα δει όλο το παιχνίδι να μου πει τι του άρεσε, γιατί παίζουν 8, 7-8 νέοι παίκτες, Γιώργο.
Θα μου πεις είναι νέος ο Κότσιρας. Δεν είναι νέος, αλλά θέλω να δούμε σε τι κατάσταση είναι τώρα που επέστρεψε. Ο Κουρμπέλης είναι νέος, όχι δεν είναι, αλλά και αυτός το ίδιο θέλουμε να δούμε. Οι υπόλοιποι είναι νέοι, καινούργοι και θέλουμε να τους δούμε. Έτσι περιμένω την άποψή σου, Γιώργο, αύριο. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Στην προετοιμασία και την ολοκλήρωσή της όμως για να συμμετάσχει στο κύπελλο Ελλάδας είναι και η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, που σίγουρα στο μυαλό της έχει το παιχνίδι του Σαββάτου, γιατί το παιχνίδι αυτό είναι η επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία με παιχνίδι στη Super League 1, και μιλάμε για το παιχνίδι με τον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο το βράδυ 8 η ώρα. Όμως αύριο στις 5 και 4 η Καλαμάτα, όπου θα μεταβεί σήμερα στην Αττική για να μείνει εκεί για να παίξει αύριο στο Ελπάσο στην Καλλιθέα με τον Πανετολικό, χωρίς φιλάθλους και κλεισμένων των θυρών, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις το γήπεδο της Καλλιθέας που παίζει στη Super League 2 και είδαμε να παίζει με την ΑΕΛ και να αποκλείεται, και θα πούμε και τα αποτελέσματα του κυπέλου. Η Καλαμάτα που έχει έτσι μια ποδοσφαιρική βαβέλ, θα έλεγα. Διαβάζω τις υπηκότητες και έχω 15 τουλάχιστον υπηκότητες που υπάρχουν στα ποδητήρια. 18 μεταγραφές έχει κάνει η Καλαμάτα και έχει Κολομβία, Βενεζουέλα, Σερβία, Ισπανία, Σενεγάλη, Πολωνία, Γαλλία, Αργεντινή, Μοζαμβίκη, Κωνσταρίκα, Γκάνα, Αλβανία, Βραζιλία, Ακτή Ελεφαντοστού. Όλες αυτές οι εθνικότητες είναι στο σύνολο των παικτών της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας, και οι Έλληνες βέβαια, που είναι αρκετοί, γιατί διαβάζω στο Transfer Market ότι οι 30 παίκτες που έχει στο ρόστερ της, οι 19 είναι ξένοι και οι υπόλοιποι 11 είναι Έλληνες. Βέβαια πρέπει να δει και τη λύση ο προπονητής, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, με τους κάτω των 22 ετών που θα παίξουν αύριο με τον Πανετολικό, και είναι ένα κλειδί και ένα πρόβλημα αυτό για τις ομάδες που δεν το έχουν προβλέψει, δεν το έχουν ψάξει και δεν έχουν κατασταλάξει, να το πω έτσι. Η Καλαμάτα λοιπόν με τις 18 μεταγραφές και μια καινούργια τελείως ομάδα, που έχει βέβαια και τον κορμό της, αλλά καινούργιος είναι και ο Αστέρας Άκτορ, όπως είπαμε, και ο Λεβαδιακός. Όλες οι ομάδες έχουν αλλάξει πράγματα, και ο Ολυμπιακός είναι καινούργιος, που βλέπω ότι παίρνει μεταγραφές. Τώρα στο τελείωμα ανακοινώνονται κάθε μέρα κάποιοι παίκτες καινούργιοι για τον Ολυμπιακό. Και η ΑΕΚ που παίζει σήμερα στα play-off για είσοδο σε League Phase του Champions League. Οι μεταγραφές θα συνεχιστούν νομίζω μέχρι και το τέλος Αυγούστου, και μετά ίσως πάμε και στους ελεύθερους παίκτες να δούμε εκεί τι θα γίνει. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Για θα δουν και το ξεκίνημα που θα κάνουν σε κύπελλο, πρωτάθλημα, τα πρώτα παιχνίδια, και ό,τι κενό υπάρξει ή υπάρχει θα θέλουν να το καλύψουν. Η Καλαμάτα λοιπόν που έχει βγάλει και ανακοίνωση η Μαύρη Θύελλα για τα εισιτήρια, να το διευκρινίσουμε εδώ, έχει βγάλει διευκρίνηση και ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άρη. Μπορεί κάποιος να αγοράσει το εισιτήριό του με τα VVIP που κοστίζουν 100 ευρώ το εισιτήριο, στα VIP κοστίζει 70 ευρώ και στη θύρα 1 και στη θύρα 3 25 ευρώ, ενώ στη θύρα 4, μιλάμε πάντα για το δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας, την παραλία, στη θύρα 4 κοστίζει 20 ευρώ το εισιτήριο, 10 το παιδικό. Για τους φανατικούς κοστίζουν τα εισιτήρια 15 ευρώ, τα μεμονωμένα. Τώρα να το κάνουμε έτσι αναλυτικά να καταλάβετε. Παίρνω εγώ τώρα ένα εισιτήριο VVIP που κάνει 100 ευρώ για να δω το παιχνίδι το Σάββατο με τον Άρη. Το παίρνω βάσει των στοιχείων εδώ που υπάρχει για το δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Λοιπόν, πριν
Έρθω εδώ στο γήπεδο μέσα στις μέρες, αύριο μεθαύριο μέχρι και το Σάββατο, θα βγει ανακοίνωση αναλυτική το πού αντιστοιχεί να καθίσω εγώ στα VVIP που κάνει 100 ευρώ το εισιτήριο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό περιμένουμε, αφού θα αγοράσουν οι φίλοι της Καλαμάτας ή όποιος θέλει να δει το παιχνίδι γενικά ηλεκτρονικά το εισιτήριό του, θα βγει και νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του κάθε εισιτηρίου που θα πάρει ο φίλος της Καλαμάτας. Είναι ένα μπέρδεμα, είναι έτσι μια ιστορία περίεργη αυτή, και περιμένουμε να διευκρινιστεί, αλλά δυστυχώς το λέμε αυτό γιατί η Καλαμάτα δεν έχει το γήπεδό της, δεν έχει την έδρα της, δεν έχει τα στάνταρ της να μπορεί κάποιος να ξέρει ότι θα πάω εκεί, θα είναι το γήπεδό μου, θα είμαι όλη τη χρονιά σε αυτή τη θέση. Δυστυχώς, το ξαναλέμε, είναι το μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα της Καλαμάτας άμα τη επιστροφή της μετά από 26 χρόνια που θα παίξει την κορυφαία κατηγορία. Ξαναλέμε, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 100 ευρώ και φτάνουν το πιο φθηνό στα 15, ή να το πω ανάποδα, ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο φθηνό και το πιο ακριβό έχει 100 ευρώ. Μιλάμε για μεμονωμένο εισιτήριο στο παιχνίδι με τον Άρη εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που από ό,τι ακούω θα έχει κόσμο, θα έρθουν αρκετοί φίλοι της Μαύρης Θύελλας της Καλαμάτας και περιμένουμε έτσι να δούμε την επιστροφή της ομάδας από τη Μεσσηνία στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θα δούμε πώς θα καταρτιστεί και η αποστολή σήμερα από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θα μας την ανακοινώσει και θα σας ενημερώσουμε και εσάς, αν προλάβουμε τώρα.

όπως λέγαμε, περιμένουμε την πρώτη αποστολή σε επίσημο παιχνίδι για την Μαύρη Θύελλα για τη σεζόν 26-27. Σχετικά είναι για το κύπελο. Περιμένουμε να δούμε τις επιλογές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Να πούμε τώρα τα αποτελέσματα που είχαμε χθες για το κύπελο και τις ομάδες που εξασφάλισαν θέση στη League Phase του κυπέλου. Θυμίζουμε ότι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Όφη είναι ήδη στη League Phase, δεν παίζουν σε αυτή τη φάση και ήδη εξασφάλισαν την παρουσία τους η ΑΕΛ Novibet με τη νίκη απέναντι στην Άθενς Καλλιθέα με 3-1. Άθενς Καλλιθέα, ΑΕΛ Novibet 1-3. Στο El Paso έγινε το μάτς αυτό εχθές. Το είδαμε και αυτό. Γιώργο, αυτό δεν το είδες. Το μόνο μπάλο αυτό το site. Θα έβλεπες και το παιχνίδι live streaming της Άθενς Καλλιθέα με την ΑΕΛ Novibet. Το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 το είδαμε και αυτό στο υβριδικό κανάλι του Sky. Είναι δωρεάν αυτό. Δεν πληρώνεις. Αν έχεις Smart TV, έχεις υβριδικό κανάλι, πατάς το κόκκινο κουμπάκι και βλέπεις το παιχνίδι. Σε ενημερώνω για να ξέρεις, Γιώργο Γαλανέ. 0-2 λοιπόν για τον Άρη, που εντάξει, η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε κάνει, ακούστε τώρα. Ο Άρης έπαιζε με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Αναγέννηση Καρδίτσας άλλαξε προπονητή πριν από μια εβδομάδα. Γιατί αυτός που είχε στο ξεκίνημα δεν τα είδε καλά, έρχονται παίκτες ακόμα. Ο προπονητής ο Χαραλαμπίδης, γνωστός στη Super League 2, είχε κάνει τρεις προπονήσεις με την Καρδίτσα και μια εβδομάδα προετοιμασίας και πήγε να παίξει με τον Άρη. Λογικό ήταν ότι ο Άρης θα κυριαρχούσε. 0-0 ημίχρονο πάντως. Έπαιζε πίσω η Καρδίτσα, έδιωχναν όπως ένα κακό γήπεδο εκεί στην Ευκαρπία. 0-2 η νίκη για τον Άρη που έχει ένα Ράτσιτς μόνο, από ό,τι είδα εγώ. Ένα Ράτσιτς είδα έχει ο Άρης, τίποτα άλλο. Αλλά είναι πραγματικά εκπληκτικός αυτός ο παίκτης. Ο Ηρακλής με το Βόλο, ο Βόλος Έλαμπετ πλέον, όχι νούπου σου, είναι Βόλος Έλαμπετ. Και με τον Ηρακλή που είχε σαν έδρα το γήπεδο των Σερών, κέρδισε ο Βόλος με 3-1, σχετικά εύκολα. Ο Ηρακλής θέλει πολλή δουλειά, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, και μάλλον το βάρος του Ηρακλή είναι στο πρωτάθλημα. Αυτό καταλαβαίνω και στοχεύει ο Ηρακλής, θα δούμε αυτό αν ισχύει. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα του κυπέλου και ξαναλέω σήμερα, εκτός το Λεβαδιακό.

200 Αστέρας Άκτορ 9 η ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς από το Sky. Έχουμε νωρίτερα 7 η ώρα ένα παιχνίδι που θα το δεις, Παναγιώτη, αυτό το παιχνίδι. Το ξέρω ότι θα το δεις. Ατρόμητος Πας Πύργος. Θα το δεις στο monobala.gr για δικούς σου λόγους, λέω εγώ. Και εγώ θα το δω για δικούς μου λόγους. Το Ατρόμητος Πας Πύργος 7 η ώρα στο monobala.gr. 200 Αστέρας Άκτορ σήμερα το βράδυ.

10 η ώρα όμως σήμερα το βράδυ έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι, η ΑΕΚ παίζει με τη Λεύσκη Σόφιας. Ένα μάτς που διαβάζω εδώ ότι έφτασε η ώρα να δείξει από το πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ ότι είναι η ομάδα που θέλει να παίξει σε League Phase του Champions League και να επιστρέψει στη συγκεκριμένη κορυφαία διοργάνωση. Μπήκε και ο Αριάγκα τελευταία στιγμή του, στη θέση του Σαχαμπό στην ευρωπαϊκή λίστα. Πάντως η άμυνα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο φίλος σου Γιώργο Γαλανέ, ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν φαίνεται να κάνει συγκλονιστικές αλλαγές. Θα παίξει όπως παίζει, με το Ρέλβας και τον Μουκουντή, ενώ από ό,τι φαίνεται θα είναι το δίδυμο στα αμυντικά χάφη στο κέντρο, η Μαρίν με Κάιρινεν, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά, και με δίδυμο στην επίθεση θα πάει με Βάργκας και τον Σέρβο, τον Γιώβιτς. Έτσι φαίνεται, το επιμένει και ο Νικολίτς σε αυτό το 4-4-2, το επιμένει και του έχει βγει σε κάποια παιχνίδια, το αλλάζει στην εξέλιξη του αγώνα. Οι Βούλγαροι δεν ξέρω τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ότι θα έχουμε και sold out, πουλήθηκαν και τα έξτρα εισιτήρια από τους Βούλγαρους. Κατάμεστο θα είναι το Βασίλ Λεύσκι, έτσι είναι η ονομασία του γηπέδου. Πάρα πολλοί κόσμος, παιχνίδι που είναι το πρώτο από τις δύο αναμετρήσεις στα play-off για την ΑΕΚ και την Λεύσκη Σόφιας για είσοδο σε League Phase του Champions League, και από ό,τι φαίνεται θα γίνει μεγάλη μάχη. 10 η ώρα η αναμέτρηση, ζωντανά τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ Sport 2. Αυτό είναι και το μάτς για το Champions League. Αυτά ήταν και τα σημερινά μας τα αθλητικά. 3η 18 Αυγούστου. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο Τετάρτη με αποτελέσματα. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Αστέρας και η ΑΕ και τα υπόλοιπα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αύριο θα τα πούμε. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105 ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως φέρονται να υποστήριξαν πετούσαν

0: Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή αυτή. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Καλό μεσημέρι στα μισά της μέρας και σήμερα εδώ 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάμε μέχρι τη μία. Στον αέρα 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και φυσικά διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε μέσα από την πλατφόρμα AirTeco ή από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης σας βγάλει η αναζήτηση Ert Kalamatas. Και εκτός από τις πλατφόρμες θα σας δώσει τη δυνατότητα να μας βρείτε στο Earth News, να βρείτε τη σελίδα της Earth Kalamatas, να διαβάσετε τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, να ενημερωθείτε και φυσικά θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε μαζί μας και στα social media. Αυτή η φωνή που ακούτε είναι εξαιτίας ενός καλοκαιρινού συναχιού, συμβαίνουν και αυτά. Ο κλιματισμός λέει και η πολύ ζέστη που έχει έξω, άρα οι εναλλαγές της θερμοκρασίας. Και μάλιστα από εβδομάδα κάτι άκουσα για σαραντάρια, δηλαδή μη χαλαρώνουμε, τελειώνει ο Αύγουστος, έτσι με μια εκδικητική νομίζω διάθεση θα τελειώσει. Σήμερα έχουμε γιορτή, παρακαλώ, καλά όχι τόσο διάσημη, αλλά γιορτάζει ο Φλόρος και η Φλόρα. Ωραία ονόματα είναι, όχι τόσο συνηθισμένα. Και έχουμε επίσης πολλά γεγονότα να έχουν σημαδέψει τα προηγούμενα χρόνια από το απότερο παρελθόν. Μέχρι το πρόσφατο, 1841, ακούστε τώρα, υπάρχει σαν σήμερα, που μην το κρατάτε και κόμπο δεμένο, γιατί το σαν σήμερα σημαίνει εναλλαγές κάποιες μέρες, εξαρτάται με το ημερολόγιο που ίσχυε κάθε εποχή, έτσι. 1841, λοιπόν, εκεί κάπου τον Αύγουστο, πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη. Σε αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη, παρακαλώ η εφημερίδα, και γράφει ότι την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η σναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον το Χατζιαβάτη, τον Κουσκούς Μεϊμέτ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ήτανε το δελτίο τύπου, η ανακοίνωση για σε 18, έτσι, για τις 21. Ταχύπτερος Φήμη. Ωραίος τίτλος για εφημερίδα, θα το ξαναπώ. 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Καρθία Λόρκα. Και 1937, σαν σήμερα, ιδρύεται μια θρυλική αυτοκινητοβιομηχανία, η Toyota, η Ιαπωνική εννοείται, έτσι. Και από τότε μέχρι σήμερα καλά κρατεί. Και έχουμε τώρα, ακούστε, 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή τότε και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Το 1976, εβδομάδα 5 ημερών, αποφασίζεται σαν σήμερα να έχει η μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα, το πενθήμερο. Και βέβαια, σαν σήμερα, 2004, τότε που ζούσαμε, είπαμε, το απόλυτο όνειρο, το λέγαμε και χθες, ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ και στους άντρες και η Κουβανέζα Κούμπα στις γυναίκες. Και εδώ μπαίνει άνω τελεία στα όσα συνέβησαν τα περασμένα έτη για να έρθουμε στο σήμερα. Στο σήμερα που εδώ στο ραδιοθάλαμο έχω μία μύγα που δεν είναι ενοχλητική, έχω να σας πω, ίσα ίσα. Είναι μία πολύ επικοδομητική μύγα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε. Η Δέσποινα η Τσίτουρα είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι η γυναίκα που έχει γράψει μία νουβέλα με τίτλο «Μήγα οικιακή». Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη μήγα θα αναφερθούμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, ο τίτλος είναι από μόνος του πάρα πολύ ιντριγκαδόρικος. Εμένα τουλάχιστον με έβαλε σε πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ μεγάλη επιθυμία να συζητήσουμε για αυτή τη μήγα.
1: Να συζητήσουμε. Να πω πρώτα το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται και η μήγα, να μιλήσω για το βιβλίο λίγο.
0: Βέβαια.
1: Okay.
0: Για ξεκινά. Να πω εγώ εισαγωγικά μάλλον ότι εσύ έχεις το ενδιαφέρον στην περίπτωσή σου είναι ότι κάνεις μια γέφυρα ανάμεσα στη λογοτεχνία, τη δημιουργική γραφή, τον κινηματογράφο, και αυτό σήμερα θα το αξιοποιήσουμε. Είσαι μεν πρωτοεμφανιζόμενη ως αυτοτελής συγγραφέας με αυτή τη νουβέλα, έτσι, τη μήγα οικιακή, εκδόσεις Βακχικών, να μην ξεχνάμε ποτέ να λέμε τις εκδόσεις. Δεν είσαι όμως πρωτοεμφανιζόμενη στη γραφή. Έχει προηγηθεί η συμμετοχή στο συλλογικό τόμο «Κι αν τα κτίρια μιλούσαν», mm-hmm. Που προέκυψε από το πρόγραμμα δημιουργικής γραφής και κυκλοφόρησε πριν 6 χρόνια από τον Κέδρο. Επίσης, έχει ασχοληθεί με την κινηματογραφική αφήγηση, μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή και εκπόνηση εργασίας με αντικείμενο «Τον υποκειμενικό χρόνο στον κινηματογράφο, τη μνήμη και το όνειρο», με αναφορές, θα πρέπει να πω, στις άγριες φράουλες του Μπέρκμαν, στον καθρέφτη, του Ταρκόφσκι. Mm-hmm. Και το δημιουργικό μέρος ήταν πρωτότυπο σενάριο με τίτλο «Η στάχτη που μένει». Επίσης, έχεις μια ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τον ελληνικό Greek Word Wave. Είναι ο τίτλος.
1: Κινηματογραφική ελληνική αφήγηση της περίοδου 9 με 16 χοντρικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, που εκεί έχεις μελετήσει στο συγκεκριμένο ρεύμα το Λάνθιμο, την Αθήνα Τσαγκάρη, τον Αλέξανδρο Αβρανά. Λοιπόν.
1: Και άλλους.
0: Και άλλους, αλλά κυρίως αυτούς.
1: Ναι.
0: Επίσης, διδακτορικό στο τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο που συνδέεται με την κινηματογραφική αφήγηση και την οπτικοακουστική δημιουργία. Το σκονάκι το έχω σωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στο βιβλίο.
0: Στο βιβλίο. Πάμε στη μήγα.
1: Να πω, ναι, έτσι επιπλέον, ναι, ότι είμαι και φιλόλογος, οπότε ο μαζοχισμός με τη,
0: σωστό,
1: γραφή. Είναι...
0: Παρέλειψα να το πω.
1: Είναι ότι και επαγγελματικό.
0: Αυτή είναι η βασική σου,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ενασχόληση.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μήγα οικιακή.
1: Μήγα οικιακή. Το βιβλίο είναι μια νουβέλα με τη μορφή ημερολογίου. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και για τον λόγο αυτό είναι κλεισμένη, πρέπει να μείνει κλεισμένη σπίτι της στα πλαίσια ενός ιατρικού πρωτοκόλλου για την περίπτωσή της. Για 3 εβδομάδες, 21 μέρες. Mm. Σε αυτό το πλαίσιο των 3 εβδομάδων καταγράφει τις σκέψεις της και αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της, να επαναπροσδιορίσει πράγματα, πιθανόν να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και μαζί της, εδώ κολλάει η μήγα, mm-hmm, βρίσκεται μία μήγα η οποία παρατηρεί αυτό που συμβαίνει έξω και μέσα της. Mm-hmm. Λειτουργεί κάπως έτσι σαν καθρέφτης της. Αυτή είναι η μήγα μου.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Στην πορεία θα ανοίξουμε τα φτερά της μήγας, θα την αφήσουμε να τα ξεδιπλώσει μόνη της.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, η ηρωίδα λοιπόν αρχίζει να γράφει ένα ημερολόγιο, έτσι. Mm-hmm. Και μέσα από αυτή τη γραφή έρχεται αντιμέτωπη με όλα τα δικά της. Mm-hmm. Με τα εσωτερικά της, που μέχρι τότε, μέχρι τον αναγκαστικό εγκλεισμό, μάλλον δεν την είχαν απασχολήσει.
1: Μάλλον δεν ήθελε να έρθει αντιμέτωπη με αυτά. Mm-hmm. Μάλλον τα είχε κάνει μέρος της καθημερινότητάς της.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: Νομίζω ότι τα πιο επικίνδυνα πράγματα έτσι κι αλλιώς στη ζωή μας και στο χώρο μας είναι αυτά που δεν τα βλέπουμε, που τα έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ ώστε να μην τα διακρίνουμε. Άρχισε να τα διακρίνει πια.
0: Άρχισε να τα διακρίνει. Λοιπόν, πριν πάω στην ηρωίδα, θα σταθώ πολύ στη συγγραφέα. Δημιουργική γραφή, πεζογραφία, σενάριο, κινηματογραφική αφήγηση, ακαδημαϊκή έρευνα. Πότε κατάλαβες ότι όλες αυτές οι διαφορετικές διαδρομές ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι κομμάτι μιας ίδιας ανάγκης σου, της ίδιας ανάγκης?
1: Το κατάλαβα σταδιακά, γιατί πήγα τα πράγματα όπως με πήγαιναν, με βάση δηλαδή τις ανάγκες της κάθε περίοδου. Στην πορεία όμως, από ένα σημείο και μετά, έγινε φανερό ότι όλα αυτά τα κομμάτια ενώνονταν για να δημιουργήσουν κάθε φορά κάτι καινούριο. Σε αυτή τη συγγραφική απόπειρα αισθάνθηκα πάρα πολύ, δηλαδή σκεφτόμουν πάρα πολύ με εικόνες και αισθάνθηκα πάρα πολύ αυτή την επίδραση από την κινηματογραφική, ας πούμε, αφήγηση. Και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η γλώσσα στο βιβλίο, είμαι και μουσικός, οπότε αξιοποίησα λίγο, αισθάνθηκα αυτό πιο πολύ, ότι πιο πολύ αυτό το κινηματογραφικό και του ρυθμού στη μουσική ήταν αυτό που με οδήγησε στο να βρω μια δική μου φωνή σε αυτή τη νουβέλα.
0: Τι σου έδωσε η κινηματογραφική γραφή που δεν μπορούσε να σου δώσει λογοτεχνία, και τι σου έδωσε η λογοτεχνία που δεν μπορούσε να σου δώσει το σενάριο?
1: Δεν μπορώ να τα σκεφτώ πολύ ανεξάρτητα, να πω την αλήθεια. Σίγουρα η κινηματογραφική γραφή, αυτή τη δυνατότητα να εκφράζομαι με εικόνες, τη σημασία της παύσης, της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας. Και τι μου έδωσε το δεύτερο, τι είπαμε?
0: Τι σου έδωσε η λογοτεχνία που δεν μπορούσε να σου δώσει το σενάριο?
1: Να.
0: Τι κενά κάλυψε το ένα στο άλλο?
1: Ναι, με τη λογοτεχνία μπόρεσα να φτιάξω μια αυτόνομη φωνή, μια αυτόνομη ηρωίδας έτσι ολοκληρωμένης, που δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω έτσι στο κινηματογραφικό σενάριο, μέσα από το λόγο δηλαδή. Μπορούσα να το φτιάξω κάπως μέσα από εικόνες. Οπότε αυτό, απλά δεν μπορώ να τα σκεφτώ έτσι τόσο ανεξάρτητα.
0: Έχεις μελετήσει τη μνήμη, το χρόνο, το όνειρο και την κινηματογραφική αφήγηση. Όταν γράφεις σήμερα ένα λογοτεχνικό κείμενο, ή όταν έγραφες το βιβλίο, ή όταν έγραφες τα μεμονωμένα κείμενα, έβλεπες πρώτα τις εικόνες ή άκουγες τις φωνές?
1: Συνήθως ξεκινάνε όλα από μία εικόνα, και μάλιστα από μία εικόνα όχι συγκλονιστική σπουδαία, από μία απλή παρατήρηση. Και αυτή η εικόνα μετά αρχίζει να δημιουργεί μια ιστορία με ανθρώπους και πράγματα που αποκτούν τη δική τους φωνή. Δηλαδή το ίδιο έγινε και με αυτή τη νουβέλα.
0: Άρα δηλώνεις περισσότερο άνθρωπος της εικόνας,
1: ναι, ναι,
0: και λιγότερο της λέξης.
1: Η λέξη αποκτά σημασία για μένα σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν θέλω να δώσω ρυθμό και νόημα στην εικόνα. Αλλά το έναυσμα είναι συνήθως μία εικόνα, απλή και καθημερινή.
0: Λοιπόν, πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο. Τι σε έκανε να ασχοληθείς ερευνητικά με αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου, και τι σε εγωιτεύει σε εκείνον τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός κινηματογράφος μπορεί να κάνει, πάντα για εκείνη την περίοδο μιλάμε έτσι και για συγκεκριμένο είδος ταινιών, μπορεί να κάνει το οικείο να μοιάζει ξαφνικά παράξενο και αντίστροφα όμως?
1: Ναι. Και μάλιστα αυτό μερικές φορές συμβαίνει και με ένα φροηδικό τρόπο. Πάλι πήγα πιο πολύ έτσι με το συνέστημα ότι με ενδιαφέρει αυτό, αλλά σίγουρα αυτό το κομμάτι, επειδή υπάρχει πάλι και στη νουβέλα, δηλαδή του πώς κάτι που θεωρείται δικό μου οικείο, καταφύγιο, μετατρέπεται ξαφνικά σε κάτι που νιώθω ότι με απειλεί, όπως συνέβη ας πούμε και με τον κινηματογράφο της περίοδου αυτής, είναι κάτι που μου κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον. Θα έχω και εγώ τα δικά μου, φαντάζομαι.
0: Προφανώς. Αλλά θέλω να μου πεις, Τι είναι εκείνο που περισσότερο σε κεντρίζει, δηλαδή αυτό που κάνει το οικείο να μοιάζει παράξενο, είναι αυτό που σε τριγκάρει περισσότερο, ή αυτό που το σε εισαγωγικά παράξενο φαίνεται τόσο δικό μας, ας πούμε, για να θυμίσω σε κάποιους τον κοινόδοντα, έτσι,
1: ναι, δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, πρέπει να έχεις δει αυτές τις ταινίες για να καταλάβεις τι συζητάμε, η αλήθεια είναι, αλλά θεωρώ πως τον κοινόδοντα, ξέρω, τον έχουν δει όλοι άσχετα με το αν τους άρεσε ή όχι, αν τον κατάλαβαν ή όχι.
1: Ναι, πολλοί λένε ότι τον έχουν δει, νομίζω.
0: Ναι, λες,
1: γιατί πρέπει, γιατί πρέπει.
0: Γιατί πρέπει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Όχι, περισσότεροι τον έχουν δει αστειεύτικα. Νομίζω ότι και τα δύο είναι μέρος της ίδιας διαδικασίας. Δηλαδή υπάρχει πρώτα το οικείο, το οποίο αναποδογυρίζει και γίνεται κάτι τρομακτικό και ανίκιο, το οποίο όμως μπορεί να το συνηθίσουμε τόσο πολύ που πάβει να είναι ανίκιο και ξαναγίνεται κάτι συνηθισμένο και καθημερινό. Mm-hmm.
0: Ωραία, θα το θέσω αλλιώς. Αν σου λέγαν ότι θα επιλέξεις...
1: Θα επιλέξω.
0: Θα επιλέξεις ποιο θες, το οικείο να φαίνεται... παράξενο, μη φυσιολογικό, μη συνηθισμένο, ή το αντίστροφο.
1: Το πρώτο, έκανε, το πρώτο. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο σκοπός της τέχνης γενικότερα, να κάνει το συνηθισμένο να φαίνεται διαφορετικό, προκειμένου mm-hmm. να σκεφτούμε πάνω σε αυτό.
0: Είναι και αυτό που σε επηρέασε από την κινηματογραφική ματιά του Λάνθιμου, του Τσαγκάρη, του Αβρανά, και το ενέταξες στη δική σου γραφή.
1: Το πόσο με επηρέασε δεν το ξέρω. Σίγουρα θα με επηρέασε, γιατί ναι. ήταν μέρος της ζωής μου για πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά σίγουρα με γοήτευσε πάρα πολύ εξ αρχής. Δηλαδή uh-huh. αυτή η ανατροπή, αυτό το αναποδογύρισμα του οικείου.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γεννήθηκε η μίγα οικιακή. Ξεκίνησε, έχεις πει, από ένα παιχνίδι γραφής με φίλους.
1: Να.
0: Θέλω να θυμηθείς όμως την πρώτη στιγμή που εσύ κατάλαβες ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήταν πια παιχνίδι και άρχισε να γίνεται βιβλίο.
1: Ωραία. Είμαστε καταρχάς 6-7 φίλοι, οι οποίοι αναζητούσαμε ένα κοινό πεδίο ανταλλαγής σκέψεων. Βρισκόμαστε μια φορά το μήνα σε ένα σπίτι στο Θησείο, καταθέτουμε ο καθένας τα δικά του γραπτά, ανταλλάσσουμε ιδέες, τσακωνόμαστε και βάζουμε και προκλήσεις γραφής ο ένας τον άλλον.
0: Μια μικρή λέσχη.
1: Μια μικρή λέσχη ανθρώπων που μάλιστα εκδίδουν τα βιβλία τους και κάποιοι από αυτούς συστηματικά. Τώρα για να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι πρέπει από κάπου να ξεκινήσω. Και ξεκίνησα από μία εικόνα πάλι. Σε ένα θάλαμο νοσοκομείου υπήρχε μία μύγα που χτυπιόταν στο τζάμι, στο παράθυρο, προσπαθώντας να βρει έξοδο. Και σταδιακά αυτό προχώρησε. Δηλαδή η γυναίκα που την κοιτούσε και η μύγα αποκτήσανε σταδιακά φωνή και δυναμική. Και σταδιακά αισθάνθηκα ότι υπήρχε μία ιστορία που είχα εγώ να πω πράγματα για αυτή την ιστορία και που θεωρούσα ότι αξίζει και να διαβαστεί. Mm-hmm. Αυτό.
0: Άρα η πρώτη εικόνα που είχες για την νουβέλα ήταν η μύγα.
1: Ναι.
0: Η μύγα, μάλιστα. Και μετά ήρθε η γυναίκα, το δωμάτιο, η ασθένεια, έτσι. Ωραία. Η ηρωίδα λέει ουσιαστικά την ιστορία της μέσα από ένα ημερολόγιο που mm-hmm. κρατάει, έτσι. Εσύ βρήκες τη φωνή της ή εκείνη βρήκε εσένα?
1: Εγώ ξεκίνησα με τη μορφή ημερολογίου mm-hmm. γιατί θεωρούσα ότι αυτή η αμεσότητα θα μου έδινε ευκολότερη πρόσβαση στη σκέψη απευθείας, χωρίς επεξεργασία της ηρωίδας. Κάτι που με εξυπηρετούσε για το είδος της αφήγησης που σκεφτόμουν. Μετά η φωνή της ηρωίδας με πήγε. Με πήγε δηλαδή και σε επιλογές συντακτικές, σε επιλογές τήξης.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Δεν είχα προαποφασίσει κάτι, ναι. δηλαδή οποιαδήποτε επιλογή έκανα. Ακόμη και το σχεδιάγραμμα του βιβλίου, να πω την αλήθεια, γιατί ξέρω άλλους συγγραφείς που από την ώρα που ξεκινάνε έχουν αποφασίσει τα κεφάλαια του βιβλίου, πώς θα τελειώσει, πώς θα...
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτός ένας τρόπος, απλά δεν είναι ο δικός μου. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκίνησα από την εικόνα και το πήγα όπως με πήγαινε. Το ίδιο έγινε και με τη φωνή της ηρωίδας.
0: Ναι.
1: Την άφησα να με πάει.
0: αισθανόσουν πως ακολουθείς την ηρωίδα αντί να την καθοδηγείς.
1: Να.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που η ηρωίδα σου ξέφυγε, δηλαδή που έκανε κάτι που αρχικά όχι μόνο δεν το είχες σχεδιάσει, δεν μπορούσες ούτε καν να το σκεφτείς.
1: Έκανε πράγματα που δεν είχα σχεδιάσει. Κυρίως έκανε πράγματα που δεν τα είχα σχεδιάσει.
0: Δύσκολη η ηρωίδα στο χειρισμό της.
1: Όχι, βγήκε πολύ φυσικά. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι δυσκολεύτηκα. Βγήκε πολύ φυσικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Όταν λέω δύσκολη στο χειρισμό της, όχι στη γέννησή της. Τη γεννά στην ηρωίδα. Ωραία. Είναι η τάδε.
1: Ναι.
0: Η διαδρομή της.
1: Ήταν με μία φυσική πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Δεν δυσκολεύτηκα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί κάπως μπήκα και εγώ μέσα. Υπάρχουν και κομμάτια δικά μου έντονα μέσα. Οπότε, όχι πραγματικά, δεν είναι κάποιο τύπου βιογραφία. Είναι μυθοπλασία.
0: Ναι. Αλλά το πω, με τη δική σου ματιά.
1: Αλλά είναι. Στην ουσία, επειδή είχε και δικά μου κομμάτια που ήθελα μάλλον να τα κάνω κάτι, η διαδικασία ήταν πιο πολύ φυσική.
0: Πάντα είχα την απορία και το ρωτώ συχνά στους ανθρώπους που γράφετε, πόσο δύσκολο είναι να αφήνεις έναν χαρακτήρα να αποκτήσει αυτονομία.
1: Στην περίπτωση αυτή μου ήταν αρκετά εύκολο. Δηλαδή πήρε το, πώς να το πω, πήρε τα ενία και με πήγαινε.
0: Υπάρχουν πράγματα που έγραψες και μετά διαβάζοντας το τελειωμένο βιβλίο ή τα χειρόγραφα να είπες, μωρέ, αυτό δεν το περίμενα από μένα.
1: Υπήρχαν κάποια λίγο άγρια κομμάτια που όταν τα έγραψα έτσι προβληματίστηκα, να το πω έτσι. Αλλά λειτουργήσαν και πολύ ως κάθαρση για μένα, οπότε ήταν κομμάτια δικά μου που τα είχα απλά... Δεν τα είχα, μου δόθηκε το
0: κάτω
1: η δυνατότητα.
0: Το
1: Μάλλον δηλαδή, αν
0: κάπου
1: το δω
0: υπήρχαν.
1: Ψυχαναλυτικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα, γιατί μύγα, μη μου πεις τι συμβολίζει η μύγα. Αυτό είναι το
1: δεν θα το
0: έλεγα
1: έτσι κι αλλιώς. Γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα για να πάρουν την ερμηνεία τους κάπως έτσι συναντούν τον αναγνώστη. Θα το άφηνα το μυστήριο. Αλλά η μύγα είχε κάτι που με ενδιέφερε. Είναι μικρή, ασήμαντη, γιατί είναι και η οικιακή, η κοινή μύγα. Μου άρεσε και το όνομά της δηλαδή, το είδος της. Είναι μικρή, ασήμαντη, ενοχλητική, αλλά ταυτόχρονα είναι στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι σαφές αν μας παρακολουθεί ή τι παρακολουθούμε. Μου άρεσε όλο αυτό το σαν εικόνα. Και δεν είχε αυτό το σημαντικό ρόλο από την αρχή της αφήγησης.
0: Α, μου πρόλαβες την ερώτηση, γιατί ακριβώς εκεί ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Πότε αποφάσισες ότι η μύγα θα γίνει κάτι περισσότερο από ένα έντομο μέσα
1: θεωρούσε
0: στο σπίτι.
1: Ότι αυτή η εικόνα που ήταν η αρχή, θεωρούσε ότι είναι απλά ένα έναυσμα μιας ιστορίας. Όχι ότι θα επανέλθει μετά ως... Και μετά ήταν λίγο συγκεχημένα και τα όρια ανάμεσα στη μύγα και στην ηρωίδα. Τα οποία μου υπάρχει δηλαδή κεφάλαιο, στο οποίο η ηρωίδα φαντασιώνεται τον εαυτό της ότι είναι αυτή η μύγα που την παρακολουθεί. Δηλαδή είναι λίγο...
0: Ναι.
1: Είναι όλο ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο.
0: Η μύγα εισβάλλει στον προσωπικό χώρο της ηρωίδας, αυτό το χώρο που δεν μπαίνει άλλος, που είναι ας πούμε αποστηρωμένος, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα η ηρωίδα την παρατηρεί και είναι δυσδιάκριτο στο βιβλίο, ευδιάκριτο, το αφήνεις στη δική μας, ενός του αναγνώστη, την απόφαση ποια από τις δύο τελικά παρακολουθεί την άλλη.
1: Ναι, το αφήνω ασαφές, εννοείται σκόπιμα. Ξέρω εγώ, εξαρτάται από την πλευρά του παραθύρου
0: που το βλέπεις,
1: από την οποία βρισκόμαστε. Ναι, αυτό.
0: Η μύγα, Δέσποινα, είναι ενοχλητική επειδή υπάρχει και κάνει αυτό το θόρυβο και την παρουσία της. Ή επειδή δεν μπορούμε να την ελέγξουμε.
1: Ή επειδή μας θυμίζει και τη μύγα στο κεφάλι μας, ας πούμε. Δεν ξέρω. Μπορεί όλα αυτά.
0: Μπορεί όλα αυτά. Θα μπορούσε η μύγα να είναι μια εικόνα για όλα εκείνα τα πράγματα που προσπαθούμε να αγνοήσουμε ως επιβλαβή, ως ενοχλητικά, αλλά έρχονται πάντα μπροστά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έρχονται μια φορά μπροστά μας.
1: Και βέβαια θα μπορούσε.
0: Τώρα, γιατί οικιακή, δηλαδή τι αλλάζει όταν προσθέτουμε αυτή τη λέξη πριν τη μύγα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, ο τίτλος, μάλλον, όχι μπροστά, είπα μπροστά από τη μύγα, πίσω από τη μύγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος «Μια μύγα». Η μύγα μου.
1: Ναι.
0: Όποιος έχει τη μύγα, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γιατί το προσδιορίζεις έτσι?
1: Ναι, καταρχάς γιατί είναι αυτή η απλή κοινή μύγα που την έχουμε στο σπίτι μας. Και η γυναίκα οικιακή είναι και αυτή, μάλλον νιώθει. Νιώθει και η ίδια λίγο μύγα οικιακή. Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις δύο. Γι' αυτό νομίζω με έναν τρόπο, χωρίς να συνομιλούν πραγματικά, συνομιλούν ως παρουσίες στον ίδιο χώρο.
0: Θέλω να μου πεις μετά τη συγγραφή του βιβλίου πώς αντιδράς όταν βλέπεις μια μύγα να κάθεται στο σπίτι σου.
1: Ναι, τις βλέπω αλλιώς μάλλον.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τις έβλεπα και από πριν λίγο έτσι με ενδιαφέρον. Γι' αυτό μάλλον και η αρχική εικόνα ξεκίνησε από εκεί. Τις κυνηγάω, δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι διαφορετικό. Έχει ενδιαφέρον ότι μερικοί αναγνώστες μου στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι μία μύγα του δικού τους χώρου κάθεται πάνω στο βιβλίο. Το βιβλίο έχει μία μικρή μύγα κουμπισμένη σε ένα τυχαίο σημείο, σαν να έχει κάτσει μία πραγματική μύγα εκεί τυχαία. Ότι μία μύγα του δικού τους χώρου κάθεται σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου. Και έτσι αυτό μου φαίνεται και λίγο και σαν συνέχεια της ιστορίας. Στο κεφάλι και του αναγνώστη και στο δικό μου.
0: Ωραία. Πάμε λίγο βαθύτερα τώρα.
1: Είναι ήδη πολύ βαθιές οι ερωτήσεις, αλλά πάμε.
0: Λοιπόν, η ηρωίδα κλεισμένη για 21 μέρες.
1: Ναι.
0: Τι είναι τελικά πιο ασφυκτικό, οι τέσσερις τείχοι ή το μέσα της?
1: Σίγουρα είναι το μέσα της. Οι τέσσερις τείχοι έχουν μια πόρτα που θα μπορούσε να ανοίξει ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι οι τέσσερις τείχοι που είναι σε ένα διάστημα πολύ συγκεκριμένο.
0: Οι τέσσερις τείχοι για 21 μέρες
1: ναι,
0: δεν είναι λίγο.
1: Όχι, αλλά έχουμε κάνει πολύ περισσότερο και ναι, με όλες τις καραντίνες.
0: Ναι, αλλά όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Και όχι.
0: Εννοώ όλοι μαζί, μπορεί ο καθένας να ήταν στο σπίτι μόνος του, αλλά ήξερες ότι και ο διπλανός είναι μόνος του και ο απέναντι είναι μόνος του και κάποιος στο χωριό σου είναι μόνος του και οι φίλοι είναι, δηλαδή ότι ο καθένας έχει τον εγκλισμό του.
1: Ο καθένας έχει τον εγκλισμό του. Το πρόβλημα πάντως, επειδή είναι πολύ προσδιορισμένο το χρονικό διάστημα, το οποίο με εξυπηρετούσε και όλες 21 μέρες ήταν ιδανικές, είναι πραγματική συνθήκη για πραγματικό πρόβλημα, αλλά εξυπηρετούσε έτσι και λογοτεχνικά τη σύμβαση. Θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα κάνει υπομονή και θα περάσει ωραία ήσυχη στο σπίτι της, χωρίς το σύζυγο, ξέρω εγώ, να περάσει χαλαρά, αφού πάει να ξεπεράσει την ασθένεια. Όμως δεν λειτουργεί έτσι. Φαίνεται ότι το βασικό της πρόβλημα είναι αυτό, ότι έχει αναγκαστεί εξαιτίας αυτού του εγκλισμού να αντιμετωπίσει άλλους εγκλισμούς, άλλους περιορισμούς. Το περιορισμό της σε μια ζωή που φαίνεται να μην τη χωράει πια. Το περιορισμό της σε μια καθημερινότητα που δεν την εκφράζει. Αναγκάζεται δηλαδή να έρθει αντιμέτωπη με σημαντικά πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το δυσκολότερο.
0: Το 21 μέρες όταν το πρωτοείδα, ψάχνοντας τα στοιχεία για το βιβλίο, πήγε το μυαλό μου όχι ότι χρειάζονται 3 εβδομάδες, άρα 3-7 ημέρα δηλαδή για να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία. Πήγε το μυαλό μου στη φυσική ζωή της μύγας. Στη φυσική της αντοχή.
1: Ναι, ναι, και αυτό ταιριάζει.
0: Αν δεν τη σκοτώσει κάποιος
1: τη μήγα, έτσι. Το διαπίστωσα εκ των υστέρων, ναι. Όχι, το 21 μέρες η ηρωίδα κάνει μια θεραπεία με ιόδιο και αυτό μου άρεσε σαν εικόνα. Οπότε είναι ραδιενεργή για όλους.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή είναι ραδιενεργή για τους γύρω, είναι ραδιενεργή για τον άντρα της, οπότε και αυτό σαν εικόνα έτσι μου άρεσε.
0: Ναι. Αν της άνοιγε κάποιος την πόρτα και της έλεγε από την πρώτη μέρα μπορείς να φύγεις, θα έφευγε πραγματικά, πιστεύεις?
1: Δεν το πιστεύω και αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή ότι το δυσκολότερο δεν είναι να διακρίνουμε ότι υπάρχει μια πόρτα στις ζωές μας, αλλά να πάρουμε το ρίσκο να την ανοίξουμε και να περάσουμε από την άλλη πλευρά. Γιατί είναι σε κάθε περίπτωση ρίσκο, δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Δυσκολευόμαστε δηλαδή να ανατρέψουμε το οικείο, να το πω έτσι.
0: Η ηρωίδα βρίσκεται μόνη της, αναγκάζεται να ακούσει τον εαυτό της. Η μοναξιά είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι φοβόμαστε. Φοβόμαστε περισσότερο τη μοναξιά από την ίδια την απώλεια.
1: Πολύ βαθιά ερώτηση. Έτσι, η πρώτη απάντηση που μου έρχεται είναι ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό το να έρθουμε. Η μοναξιά σημαίνει το έρχομαι εγώ απέναντι στον εαυτό μου και το συζητάμε. Και εκεί μπορεί να βγουν πολύ σκληρές αλήθειες στην επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτό ζοριζόμαστε να κάνουμε.
0: Η απομόνωση τελικά μας απελευθερώνει. Ή μας καταστρέφει, ή μάλλον την ηρωίδα σου, την απελευθερώνει ή την καταστρέφει?
1: Πάλι έχει σχέση με τα κομμάτια του εαυτού της με τα οποία θα έρθει σε επαφή και με το τι θα αποφασίσει να κάνει στο τέλος. Σίγουρα, στη δική μου οπτική, είναι απελευθερωτικό σε μεγάλο βαθμό το να ερχόμαστε σε επαφή με μας. Να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε εμείς.
0: Και με ειλικρίνεια.
1: Γιατί
0: η συγκεκριμένη αποφασίζει επίσης, επειδή ακριβώς είναι εντελώς μόνη αυτή και η μήγα, να μην υπηρετήσει καμία σύμβαση. Έτσι, να μην μπει σε κανένα ρόλο.
1: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Τώρα η απόφαση, ας πούμε, τελική μπορεί να μην βγάλει σε τίποτα, ξέρω εγώ, μπορεί να βγάλει και σε κάτι καταστροφικό, αλλά σίγουρα αυτό που μένει και δεν είναι καθόλου καταστροφικό είναι ότι ερχόμαστε σε επαφή με μας αυτό.
0: Η ηρωίδα βρίσκεται, μάλλον είναι σύζυγος, κόρη, ασθενής, άνθρωπος μέσα σε μία σχέση, όταν τις αφαιρούμε τους ρόλους, ποια είναι?
1: Αυτό ψάχνει.
0: Εσύ το έχεις βρει?
1: Τι θα μείνει?
0: Όχι,
1: το ψάχνω μαζί της.
0: Μαζί της.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις ποια θα είναι αυτή τελικά.
1: Ναι. Τι μένει, και είναι ένα ερώτημα για όλους μας, τι μένει όταν φεύγουν ή όταν αποχωριζόμαστε τους ρόλους μας και όταν καταραίουν οι σταθερές μας, γιατί υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν ως καταλύτες, οπότε είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών. Και αυτό είναι το ερώτημα της νουβέλας, τι μένει μετά από όλα αυτά.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται μια κρίση, πιστεύεις, για να καταλάβουν ότι η προηγούμενη ζωή τους δεν τους χωρούσε?
1: Δεν πιστεύω σε μαγικές λύσεις από κρίσεις, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίζουμε μια κρίση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτές μας αλλάζουν. Ναι. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε και μετά τις μεγάλες κρίσεις, αλλά λειτουργούν ως καταλύτες για να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας χωρίς τα άλοθη των ευκολιών που μας δίνει η καθημερινότητα. Και αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολη διαδικασία, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί οι καταλύτες.
0: Λοιπόν. Στο βιβλίο γράφεις, θέλω να βουλιάξω μέσα στην αγάπη. Γιατί βούλιαγμα? Θα μπορούσε να γράψεις, θέλω να ζήσω μέσα στην αγάπη, θέλω να χαθώ στην αγάπη. Γιατί να βουλιάξω?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν είχα σκεφτεί καθόλου κάτι για το ρήμα, βγήκε πολύ έτσι εύκολα και αυτόματα. Καταρχάς, με αυτή τη φράση ξεκινάει το βιβλίο και αυτή η φράση επανέρχεται.
0: Είναι η πρώτη φράση ουσιαστικά. Ναι.
1: Και φαίνεται να πάει να κάνει κάτι με αυτή τη συνειδητοποίηση που τη φράση την έχει δει στο όνειρό της, ξυπνάει με αυτή. Και σταδιακά στην πορεία του βιβλίου φτάνει να την αποδομεί πλήρως με κινησμό. Έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ την ηρωίδα μου, υπάρχει μια πολύ βαθιά, μα πάρα πολύ βαθιά ανάγκη να διατηρήσει έτσι την ευαλωτότητά της και την τρυφερότητά της, ένα κόσμο που, της, που την έχει κάνει να γίνεται σκληρή και κοινική, αλλά αυτό, η επανάληψη της φράσης δηλαδή που γίνεται με τόση μανία, καταλήγει να είναι η άμυνά της τελικά και η απόρριψη είναι η άμυνά της, δεν είναι η αλήθεια της. Η αλήθεια της δηλαδή είναι αυτό το δυνατό που απορρίπτει στην πορεία με κινησμό, το θέλω να βουλιάξω μέσα στην αγάπη, θέλω να χαθώ μέσα στην αγάπη, το βουλιάξω είναι ακόμη πιο έντονο, έχεις πολύ δίκιο.
0: Μπορούμε να θέλουμε απελπισμένα την αγάπη και ταυτόχρονα να μην την εμπιστευόμαστε καθόλου.
1: Ναι, αυτό τι συμβαίνει ακριβώς. Και να έχουμε και πέρα από την αγάπη την ανάγκη του να είμαι άνθρωπος ευάλωτος απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο, ας πούμε, και να νιώθω ότι δεν μπορώ.
0: Υπάρχει και αντί η ανάγκη για αγάπη, ή μάλλον εκεί που τελειώνει η ανάγκη για αγάπη, υπάρχει στην ηρωίδα σου η ανάγκη για επιβεβαίωση.
1: Για επιβεβαίωση μέσα από το βλέμμα ενός άλλου
0: ανθρώπου.
1: Ναι. Νομίζω πιο πολύ υπάρχει αυτή η ανάγκη της να...
0: Τις ίδιες.
1: Ναι, να είναι αυτό και πιο πολύ και να βγω ας πούμε και από την λέξη αυτό που είπα πριν, πιο πολύ να είναι εύθραυστη και ευάλωτη απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος να αγαπήσει τόσο πολύ ώστε τελικά να χάσει τον εαυτό του.
1: Είναι ένας τρόπος να, ξέρω εγώ, αντίληψη της αγάπης από κάποιους, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς αν δεν είσαι εσύ πραγματικά μέσα σε ένα σχήμα με έναν άλλον άνθρωπο.
0: Και ο εαυτός σου όμως μέσα σε αυτό, δηλαδή, γιατί αν υπάρχει ετερόφωτος, δεν ξέρω πόσο εξυπηρετεί τη συνθήκη.
1: Δηλαδή ξέρω ανθρώπους που λένε ότι αγαπούν, αλλά δεν υπάρχουν πουθενά μέσα στο σχήμα.
0: Μπορεί η αυτογνωσία να μας κάνει καλύτερους συντρόφους ή μερικές φορές να μας κάνει πιο δύσκολους ως ανθρώπους.
1: Μας κάνει σίγουρα πιο συνειδητοποιημένους και πιο ανθρώπινους. Το πιστεύω έτσι βαθιά μέσα μου αυτό. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Και αν είμαστε καλύτεροι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι και σε μια σχέση.
0: Η ηρωίδα βιώνει... Εκτός από την ευαλωτότητα της ασθένειας, που της προσδίδει η ασθένεια, βιώνει μια προδοσία.
1: Να.
0: Λοιπόν, τελικά τι κατάλαβες εσύ, τι σου είπε η ηρωίδα σου, είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε την προδοσία του άλλου ή τη δική μας επιλογή να τον εμπιστευτούμε.
1: Αυτό που είπα πριν, ας πούμε, για την προδοσία και την αρρώστια που λειτουργούν ως καταλύτες, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Δηλαδή και η προδοσία και η ασθένεια και οτιδήποτε άλλο έβρισκα θα ήταν μια σταθερά ζωής στην οποία είχε βασίσει τη ζωή της και δεν μπορούσε πια να την εμπιστεύεται. Οπότε το πιο σημαντικό είναι η σχέση μας με εμάς σε κάθε περίπτωση.
0: Πάμε στο... Θα πω εφεύρημα.
1: Έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Λέω φοβερές σκέψεις με βάζεις να κάνω πάνω στο βιβλίο.
0: Θα ξαναγράψεις άλλη μίγα, νομίζω.
1: Ευχαριστώ, και ψυχοθεραπευτικά λειτουργεί όλο αυτό και για μένα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο κομμάτι της στίξης.
1: Ναι.
0: Η στίξη του βιβλίου καταραίει σταδιακά.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πούμε ότι μαζί με τη στίξη καταραίει η ηρωίδα ως προς τον έλεγχό της.
1: Ναι. Στην αρχή υπάρχει η στίξη, όχι πολύ έντονη και εκεί είναι η αλήθεια, όπου υπάρχει και η ανάγκη της ηρωίδας έτσι ψύχρεμα να βάλει σε μία τάξη της σκέψης της στην αρχή. Σταδιακά, όπως πολύ σωστά το λες, καταραίει αυτή η ικανότητά της να ελέγξει έτσι... να κάνει τα πράγματα κανονικά, να ελέγξει τη ροή της σκέψης, να έχει μία γραμμική πορεία η σκέψη. Καταραίει. Και αυτό εννοώ ότι η φωνή της με πήγε. Δηλαδή όπως καταραίει και αυξάνει η έντασή της, αυτό που ένιωθα είναι ότι όταν έχουμε ένταση δεν σκεφτόμαστε με τελείες και κόμματα. Έχουμε σκέψεις που επανέρχονται, επικαλύπτονται, αντιφάσκουν. Σε πολλά σημεία δηλαδή κάνει σκέψεις που αντιφάσκουν. mm-hmm. αναδεικνύοντας σε ναι. κάθε περίπτωση ένα θέμα. Και αυτό ήθελα να αποτυπωθεί και με το ρυθμό της γλώσσας.
0: Ναι. Επίσης, κανένας από τους χαρακτήρες δεν έχει όνομα. Είναι ναι. ο σύζυγος, η μητέρα, ο πατέρας, ο γιατρός. Γιατί αποφάσισες να τους στερήσεις το όνομα?
1: Θεωρώ ότι τα ονόματα φέρουν μία ιστορία. Δηλαδή, ήδη πριν γνωρίσεις έναν άνθρωπο, αν ξέρεις το όνομά του, έχεις ήδη κάπως στο μυαλό σου κάποια πράγματα για αυτόν. Υπάρχουν μορφές της λογοτεχνίας, τις οποίες αυτό είναι ωραίο εργαλείο. Mm-hmm. Μπορείς να το αξιοποιήσεις δηλαδή για να προχωρήσεις την αφήγηση. Γι' αυτό που σκεφτόμουν εγώ, που θέλω να έρθω απευθείας σε επαφή με μία συνείδηση και όχι ακριβώς με ένα πρόσωπο, δεν με ενδιαφέραν τα ονόματα mm-hmm. και κυρίως τα ονόματα των άλλων δεν με ενδιαφέραν, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει σε σχέση με τους άλλους είναι ο ρόλος που παίζουν στη ζωή της ηρωίδας, δηλαδή η σχέση τους με την ηρωίδα, το πώς τους αντιλαμβάνεται η ηρωίδα. Αυτό πιο πολύ. Και αποκτούν και ένα, που θα λέγαμε έτσι, γιατί και φιλόλογος είμαι, αυτό θα έλεγαν οι μαθητές μου, και αποκτούν ένα πιο καθολικό χαρακτήρα, έτσι, οι χαρακτήρες, έτσι.
0: Πιο καθολικό χαρακτήρα, πιο, όταν αφαιρούμε το όνομα από έναν άνθρωπο, τον κάνουμε πιο οικουμενικό, ας πούμε, ή, γιατί εμένα έτσι μου λειτουργεί, ή τον κάνουμε πιο απρόσωπο, τον μικραίνουμε.
1: Υπάρχουν κάποια πρόσωπα στη νουβέλα, πολύ ωραία και αυτή η παρατήρηση, που μικραίνουν ακριβώς επειδή είναι ανώνυμοι με έναν τρόπο. Αλλά νομίζω πιο πολύ με εξυπηρετούσε το ότι είναι στο κέντρο, έχω στο κέντρο μία συνείδηση και όχι ένα πρόσωπο ακριβώς. Αυτό.
0: Θέλω να αποφασίσεις ποιο κομμάτι θα διαβάσεις από το βιβλίο.
1: Θα διαβάσω ένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε έτσι και το ύφος, να ακούσουν
1: Ωραία.
0: οι ακροατές.
1: Θα διαβάσω την τρίτη μέρα.
0: Ωραία.
1: Για να μην αποκαλύψω πράγματα.
0: Όχι, μην αποκαλύψεις. Ούτε πώς είπαμε, ξεκινάει με το δουλειάζω, εντάξει, αλλά ναι.
1: Ο μήνας ξεκίνησε άσχημα. Και όχι πως είμαι προληπτική, αλλά πιστεύω πως κάτι τέτοιες περιόδους καλύτερα να μην μπεδεύω πολύ το μυαλό μου και το σώμα. Αφήστε που στην προκειμένη περίπτωση αυτό αποτελεί και σαφή οδηγία γιατρού. Θα με βοηθούσε, είπε ο γιατρός, να καθαρίσω σώμα και μυαλό. Αυτό με το μυαλό ήταν συμπλήρωση δική μου. Θα βοηθούσε πολύ κάποιος περίπατος, αρκεί να μην άφηνα τους άλλους που περπατούν γύρω μου να πλησιάσουν πάνω από 2 μέτρα. Έτσι, είπε ο γιατρός, και η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν με πιέζει τόσο πολύ όσο ένας περίπατος που τον συστήνει ένας γιατρός στα πλαίσια οποιασδήποτε θεραπείας. Μια ηλιόλουστη μέρα σαν κι αυτή, πριν από μία εβδομάδα, βρισκόμουν στο μικρό δωμάτιο ενός νοσοκομείου, με μία τηλεόραση, ένα παράθυρο και 2 μεγάλες σειρώμενες πόρτες να με χωρίζουν από τον έξω κόσμο. Τις πόρτες αυτές θα μπορούσα εύκολα να τις ανοίξω. Ήταν καλολαδωμένες και εύκολες στη χρήση, ωστόσο η παραμικρή τέτοια κίνηση θα ενεργοποιούσε συναγερμό που θα κινητοποιούσε το νοσοκομείο, καθώς θα σήμαινε ότι ένας επικίνδυνος για την υγεία των άλλων ασθενείς είχε αποφασίσει αυθαίρετα και παράτυπα να κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Ποτέ δεν είχα καταφέρει να ενοχλήσω άνθρωπο έτσι κι αλλιώς 50 χρόνια τώρα, αλλά η σκέψη και μόνο ότι θα μπορούσα να το κάνω μου προκαλούσε ένα γαργαλιτό που το ένιωθα πιο έντονα στο σημείο της τομής μου. Όλα πλέον τα νιώθω καλύτερα εκεί. Το κομμάτι που λείπει έχει αποκτήσει μια ζωή πιο βαθιά και διαισθητική. Έχει αναπτύξει ικανότητες που κανένα άλλο σημείο του κορμιού μου δεν διαθέτει πλέον. Στο δωμάτιο μπήκε ένας κύριος με ειδική φόρμα, κρατώντας 2 βαριά κουτιά που μέσα είχαν από μια μικρή κάψουλα ραδιενεργού ιωδίου, σαν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μου χαμογέλασε, μου είπε περαστικά και έφυγε όπως ήρθε. Γύρισε πίσω στον πλανήτη του. Σε αυτόν που υπήρχε πίσω από την κλειστή πόρτα και λειτουργούσε παράλληλα με το δικό μου σύμπαν. Στον ίδιο πλανήτη που ζεις και εσύ. Ο γιατρός πήρε τηλέφωνο. Ήρθε η ώρα να πάρω τα μικροσκοπικά χάπια που βρίσκονται σε κάθε κουτί και να τον διαβεβαιώσω τηλεφωνικά πως όλα πήγαν καλά. Το έκανα. Μου ευχήθηκε καλή ξεκούραση και το έκανα και αυτό. Δεν θα μπορούσα παρά να δείξω εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Το είχα ξανακάνει στη ζωή μου για πολλά πράγματα, με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα. Χτυπάει το τηλέφωνο, είσαι εσύ, αλλά δεν το σηκώνω. Δεν θα επέμενες, με έχεις διαβεβαιώσει ότι θα μου άφηνες τον χώρο και τον χρόνο των 3 αυτών εβδομάδων για να ησυχάσω και να σκεφτώ. Με το βλέμμα μου ακολουθώ μια μύγα που χτυπάει συνεχώς το κεφάλι της στο παράθυρο του δωματίου, κάνοντας ένα χαρακτηριστικό και ενοχλητικά υπνοτιστικό ήχο. Ξαναχτυπάει το τηλέφωνο. Και είσαι πάλι εσύ.
0: Υπήρξε, Δέσποινα, σημείο στη Μήγα Οικιακή, όπου αισθάνθηκες ότι εκθέτεις περισσότερο τον εαυτό σου από όσο είχες υπολογίσει?
1: Υπήρχαν αρκετά, δηλαδή υπήρχε και μια δική μου εμπειρία μέσα. Όμως δεν είναι αυτοβιογραφικό καθόλου, δηλαδή είναι μυθοπλασία. Βέβαια, η μυθοπλασία είναι ένας τρόπος να πλησιάσεις περισσότερο την αλήθεια σου μερικές φορές. Δεν το φοβήθηκα όμως καθόλου.
0: Ναι. Να. Τι ένιωσες όταν είδες τη Μήγα τυπωμένη?
1: Ήταν φοβερή αίσθηση, δεν το περίμενα, γιατί ήταν μια διαδικασία που πήγαινε λίγο έτσι στον αυτόματο και με συνεννοήσεις με έναν εκδοτικό οίκο πολύ που συνεργάστηκαν πολύ ωραία, είναι αλήθεια. Αλλά δεν είχα καταλάβει τι έκανα μέχρι να δω το βιβλίο, να το πάρω στο χέρι μου. Πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερη στιγμή και ακόμη πιο συγκινητική όταν το πήραν και άλλοι στα χέρια τους.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις το εξής. Πόσο δύσκολο είναι για ένα συγγραφέα στην πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά προσωπική να αποδεχτεί ότι από τη στιγμή που έχει φύγει το βιβλίο και το έχει πια στα χέρια του, δεν μπορεί να το αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα πια.
1: Το άκουγα από άλλους, ότι δηλαδή δεν διαβάζουν τα βιβλία τους, ας πούμε, από τη στιγμή που τα γράφουν και μετά, ή δεν βλέπουν τις ταινίες τους άλλοι. Και μου έκανε πάντα εντύπωση, το καταλαβαίνω εντελώς. Δεν θα μπορούσα να το ξαναδιαβάσω.
0: Ναι.
1: Και, γιατί θα έβλεπα πράγματα που αυτό θα έπρεπε να το κάνω κάπως αλλιώς. Δηλαδή, το βιβλίο είναι αποτύπωση μιας συγκεκριμένης, αυτό χρειάστηκε να αποδεχτώ και να το κλείσω το κεφάλαιο μέσα μου. Το βιβλίο είναι αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Ήμουν πολύ ικανοποιημένη, δηλαδή ήταν κάτι που με αντιπροσώπευε. Αλλά αν κάτσω μετά να το ξαναδιαβάσω και να το ψηρίσω, και με το μαζοχισμό μάλιστα τον έξτρα της φιλολόγου, δεν θα έχει τέλος η διαδικασία αυτή.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Θέλω να κλείσω με την εξής ερώτηση, γιατί μόλις 2 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Ωραία.
0: Αν η Μήγα μπορούσε να μιλήσει στην ηρωίδα, τι θα της έλεγε?
1: Τι θα... μα αποτελείωσες. Τι θα έλεγε η Μήγα στην ηρωίδα?
0: Ναι.
1: Ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι εκεί. Διάλεξε τι θα τα κάνεις. Αυτό μάλλον.
0: Ωραία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία εμπειρία.
0: Που ήρθε αυτή η Μήγα η οικιακή και έγινε και ραδιοφωνική, στουντιακή Μήγα. Λοιπόν, Δέσποινα Τσίτουρα, Μήγα Οικιακή, νουβέλα, εκδόσεις Βακχικών. Τι έχει στην πορεία το βιβλίο, έχει παρουσιάσεις?
1: Έχει. Και στο Φεστιβάλ Βιβλίο, στο πεδίο του Άρεως, 2 παρουσιάσεις και τον Οκτώβρη μια επίσημη παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Καλό επόμενο βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί αυτό έφυγε, πέταξε τώρα, πετάει η Μήγα.
1: Έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Έχει,
1: κάτι επόμενο.
0: Α, ναι. Φαντάστηκα, βέβαια. Λοιπόν, Δέσποινα Τσίτουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
1: Εγώ, πολύ ωραία εμπειρία, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εμείς, κυρίες και κύριοι, αύριο στα μισά της μέρας και πάλι εδώ, η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τον ήχο. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της από επίθεση σκύλου.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνουν παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Σκηνάς, αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη στην εργία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς. Γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπυρώσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Πρωτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αρκιανών, σε υψόμετρο 600 μέτρων, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέχουσα αυτή του δάσους της νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά

0: δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο drones που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση, και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας συνολικά 12 drones. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση των, που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος. Στο κέντρο της πόλης της Χίου, θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με δύο οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Βίκη, ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά την έκθεση, καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, το λόγο το έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά, τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνων των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκη, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές, εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Πάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκη, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν αναλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και εφόσον είναι δυνατόν να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρώγης. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν είναι πλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες βίκη που διερευνούνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, όπου το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι ζυγοριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήθησαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων, σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δόθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Δίκη, είναι να ελείψει μέτρων ασφαλείας και εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικρουσμικές σύντες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι την Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνα Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγγέλη Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστα στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτη, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψομα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες. Και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα. Αφετέρου, επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί θελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το 0 αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο βέβαια το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους. Απευθύνε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Το ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, θρεπανοκεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο, είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας, βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Εκεί σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι, αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και οι παραγωγοί της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίδη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές. Αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια. Οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτηρίου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και οι δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή τμήματα του ΕΜΟΔΕ, έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχτές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε, γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάντως ήταν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως δεν είναι τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, την ελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει την νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο Ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης, Χωρίς την απαιτούμενη άδεια, στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας, σε καφετέρια snack bar, εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου, χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων, χωρίς παραστατικά, που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση των Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξάνδρου Πόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γεροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες θα έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος ο πατέρας Χριστόλους Θανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί την αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει εναγωνίως λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως καταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3-4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέει η θετική αυτοδιοίκηση, ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα φαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού. Και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια όπως το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια, τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρήπους αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού, έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ. Ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί. Το οποίο όμως αυτό, το Water Kiosk, θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αξιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης. Δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα. Υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη ιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων, ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μία φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές, αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών, αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σύμφωνα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατά επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην έκτη υγειονομική περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μία βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο το διάγνωση. Μπορεί όμως στο γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζονται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, Ουσιαστικά, δηλαδή, αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα. Κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα. Mm-hmm. Και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν συνδυάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα, να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά, με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι, γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπιράλ τα παιδιά, τα οποία τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις τους και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκυ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Τα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 27, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκυ, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ. Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποβολάρη με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την έρτη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε από τη μία, κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καπουδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενη διαβίωση στη Ζάκυνθο, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο Λευκό Ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία, ειδικά των μαθητών, με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-TRAC που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλος Υποβολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Τιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχτύλει σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων. Ενώ, όπως ενημερώνει το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοποννησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Αιγαίας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες. Δίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα, μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά. Βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, αχλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία, ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Τεγέας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο με μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: γνωστή αυτή η ιστορία.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβησε Σύφινο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλίματος. Στις πυροσβεστικές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες.

0: στη βορειοανατολική Ουκρανία μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του Έλκα στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με, με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου Σύφνο με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Έχουμε το βίντεο, έχουμε μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά, μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
0: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Earth News ο αντιδήμαρχος Σύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
4: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
0: Αυτά λοιπόν, είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Σύφνου, στην τηλεόραση του Earth News. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Earth News ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
5: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία. Δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
0: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Earth News και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβή. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα στο θάνατο των δύο Βρετανών.

0: Αμερικανών νεών υφών που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει σε Σύφνο εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός Τύπος?
1: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή του στη Σύφνο όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα γρηγόρη το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο της ΕΡΤ και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο ΕΡΤ News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται όλα τα βρετανικά μέσα αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
0: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το Βρετανικό Τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Air News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο του Air News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Air News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
0: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στη τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
2: Ακριβώς, και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο στην γύρω περιοχή λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ελλάς και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμός Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάρχει και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
0: Κωνσταντίνος, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σχετικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
3: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να, να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο σε Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, της αυτοψίας και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια. Μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσο από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε, βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι από καρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
0: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
5: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ, θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί, και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
0: Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένης οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά τη μεγάλη που απολύθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης, και όσον αφορά τα αίτια, Το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από με χρήση γυμνής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία ωστόσο επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν σε υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας του Χαλάνδρη. Θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
0: Στα Σελήνια, ναι.
6: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρισμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πρανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
0: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονογραμμάτα για τις αποζημιώσεις. Αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
7: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα στυκρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
8: Όπως είχε γίνει και στο Πορτογερμενό και στην Ψάθρα.
7: Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
8: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
7: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
8: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
7: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές, ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
7: Προφανέστατα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΕ. Και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε, αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
0: Τελικά ευθύνεται το ΔΔΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Στέλιο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
9: Τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΔΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΔΕ το 1% των πυρκαγιών.
10: Ναι, το 30%.
9: Το 1%.
10: Όχι, φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
9: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
10: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
9: πιθανόν.
10: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
9: Το στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
11: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
10: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
11: Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Ναι. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
0: Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το σφακάκι, στο σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία, ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
12: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής στον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως έχουν ξεκινήσει αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικές.
0: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, τον μετεωρολόγο του Ερνιούς, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κινδύνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικινδυνότητα σήμερα στις περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα, είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς, θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
0: Γιώργο Μανουήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές, με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω συνέντευξής του, είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει. Τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, επίσης να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του εξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, καταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν προέρχονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Σπον ο κέφαλό μα αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώ κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μα συντάχτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίο θα μα πει περισσότερα, θα μα ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμέ έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίε ότι οι δύο πλευρέ απομακρύνονται από μια συμφωνία για, για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στου ακροατέ μα. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώ που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρέ, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από δύο εβδομάδες δηλαδή, ήταν στα 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε δύο εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία. Και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1-2-3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από δύο εβδομάδες. Για δε το ντίζελ, 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα και ειδικά το ντίζελ έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση
0: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
14: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο, ας πούμε, για τη θέρμανση, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα.
0: Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα τα οποία μάλιστα φέρουν την υπογραφή του Ταγί Περτογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας τάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
15: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των δύο θαλασσιών πάρκων, κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, χειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδος νωρίτερα μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε λέει ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Βεβαίως, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου, εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
16: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
8: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
16: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και άμα πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικομαστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόωρα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόωρες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόωρες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
0: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγιο Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει για αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγιο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. γνωρίζω, αναφέρει πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο τους ωστόσο είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2031. Το δημόσιο χρέος αναφέρει θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
19: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα, ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
0: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ, με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
17: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές τις αποπληρωμένες το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει, είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
0: Ωραία. Υπάρχει τώρα και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Αδέκοστα.
17: Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω του 26 των ελεκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεκτές, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλησης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. Και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000.
0: Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η δεκαήμερη απεργία αποχή. Τα λέγαμε και χθες, ναι, έως τις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
17: Ακριβώς.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργό, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
20: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
8: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
20: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπαν, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις ή αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
8: Ναι.
20: Εν κατακλείδη.
8: Ναι.
20: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα, και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
8: Και
20: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
8: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 Γενική Εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
0: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
1: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε 5 χρόνια θα επέμεναν και αυτές. Να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν δρυνήσει. Διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
21: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
1: Ακριβώς.
21: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
1: Εργαζόμενους, είναι όλοι καλά στην... δεν σε άκουσαν, Νικόλετα.
21: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
1: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απότο της. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
0: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνεται την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, ευτυχώς. Δέσποινα, πάμε τώρα πάλι στις
8: λοιπόν
0: άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
8: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
0: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
8: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας από 35.000 και οπαδούς της, αλλά και 2.000 οπαδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, Ατρόμητος Πύργος, όχι Ρεβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ στις 9 η ώρα, καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η Σάκα ρυθήθηκε απέναντι, είχε στην Πολωνίδα Σβόντεκ, ενώ στο πρώτο το κέρδισε 1-0, ιτήθηκε μετά 2-1, οπότε αποκλείστηκε από το τουρνουά στο Σινσινάτι.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
22: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
23: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
22: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
23: Say Chess!
22: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το.
24: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
25: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
26: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
27: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
28: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
29: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
24: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

3:07 η ώρα εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας 3η 18 Αυγούστου του 2026. Και πραγματικά προχωράμε μες τον Αύγουστο, πέρασε και ο 15 Αύγουστος, πέρασε ο μισός Αύγουστος και συνεχίζουμε σε αυτόν έτσι το βασικό αλλά και τυπικά τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Μην ανησυχείτε όμως, εδώ στο Νότο θα συνεχίσουμε να μετράμε και μετά το τέλος του Αυγούστου, 31, 32. 33-34 Αυγούστου μέχρι να αποφασίσει να αλλάξει διάθεση ο καιρός. Εδώ παρέα λοιπόν για ένα δύο ώρο όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή ertco.gr στο διαδίκτυο. Η Φιλάνθη Λάγιον στο μικρόφωνο, η Γεωργία Οικονομοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα έχουμε μία ακόμα τέχνη της επανεκτέλεσης, αυτό έτσι το ιδιαίτερο ένθετο που κατά έναν τρόπο πάντα υπήρχε μέσα στα χρόνια της εκπομπής, δηλαδή οι αγαπημένες διασκευές, τώρα όμως έτσι κάπως το έχουμε οργανώσει λίγο καλύτερα.

Σχεδόν κάθε τραγούδι λοιπόν έχει περισσότερες από μία ιστορίες να διηγηθεί. Γι' αυτό στην τέχνη της επανεκτέλεσης θα ακούσουμε τραγούδια που απόκτησαν νέα πνοή μέσα από διασκευές και ξεχωριστές ερμηνείες. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη ταξίδι όπου το γνώριμο γίνεται ξανά συναρπαστικό και αποδεικνύει ότι η μουσική θα βρίσκει πάντα ένα νέο τρόπο να μας συγκινεί. Και να ακούσουμε το τραγούδι που είναι η αφορμή για το σημερινό ένθετο στην τέχνη της επανεκτέλεσης.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε σε επανεκτελέσεις, σε διασκευές, σε αυτό το ένθετο που έχει σαν τίτλο «Η τέχνη της επανεκτέλεσης». Hotel California, λοιπόν, αυτό το πολύ διάσημο τραγούδι του αμερικανικού rock συγκροτήματος των Ingles. Αυτή είναι μια live διασκευή και μου αρέσει πολύ καλύτερα εμένα από την κανονική, γι' αυτό ακούσαμε αυτή την live εκτέλεση. Ένα τραγούδι λοιπόν που ήταν στο ομότιτλο δίσκο του Σχήματος που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1977 και σε λίγο θα έχουν κλείσει 50 χρόνια από τότε, απίστευτο. Ο Ντόν Φέλντερ, ο Ντόν Χένλι και ο Γκλεν Φρέι έχουν γράψει το κομμάτι και επίσης το κιθαριστικό αυτό πολύ ωραίο σόλο που στο live ακούγεται και πιο ωραία νομίζω, πιο ακουστικά, είναι από τα πιο διάσημα που υπάρχουν και έχει ψηφιστεί μεταξύ των σπουδαιότερων όλων των εποχών. Το κομμάτι βραβεύτηκε μάλλον και με το Grammy βραβείο του 1978 και από εκεί και μετά πρέπει να πούμε ότι αν έχετε και σχέση με τη μουσική σίγουρα θα γνωρίζετε όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε με τις ερμηνείες του τραγουδιού, με το εξώφυλλο, εμπλέχτηκαν αιρέσεις, έγιναν ένα κάρο συζητήσεις, θέματα σε πολλά θέματα, μάλλον με αυτό το, πολλά άρθρα με αυτό το θέμα και σε μουσικά περιοδικά και εφημερίδες. Και βέβαια πολλοί κόσμοι ασχολήθηκε τι ήταν αυτή η φωτογραφία μέσα που δείχνει ένα σαλόνι ξενοδοχείου με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και τι κάτι σκοτεινό υπήρχε εκεί και το εξώφυλλο που πάλι ήταν μια φωτογραφία με ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Πολλές ιστορίες και κάπου βέβαια και η άποψη του συγκροτήματος που μάλλον ξέρει καλύτερα. Έχει πει λοιπόν ο Ντόν Φέλντερ σε κάποια συνέντευξή του ότι πέρα από τα σενάρια και τις ιστορίες και τις συνωμοσίες στη φωτογράφηση ήθελε απλά να δείξει ανθρώπους από κάθε κοινωνικό στρώμα και κάθε φυλή. Κάτι τέτοιο δηλαδή που ήταν το Λος Άντζελες που εκεί ήταν ένα τεράστιο χωνευτήρι ψυχών και φυλών. Είπε ότι δεν νομίζω ότι αν μιλάγαμε για αιρέσεις θα δεχόντουσαν μέλη τους να εμφανίσουν το πρόσωπά τους σε φωτογραφία. Αυτά είναι υπερβολές και μύθοι που και φήμες και όχι σοβαρά πράγματα. Και ότι όλοι αυτοί γύρω στη φωτογραφία πέρα από τα μέλη του γκρουπ ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου ή βοηθοί της πάντας που ήθελαν να συμμετέχουν στην φωτογράφηση. Το τραγούδι ήθελε να πιάσει το πνεύμα της εποχής που ήταν μια περίοδος τεράστιας επιτυχίας για τη χώρα αλλά και τη μουσική βιομηχανία. Το άλμπουμ γενικότερα υπογράμμιζε τη διαφθορά των rock stars που προέρχονταν από τη βιομηχανία του Λος Άντζελες και ο τίτλος παρουσιάζει απλά την Καλιφόρνια σαν ένα μέρος που είσαι μέσα, σαν μια φυλακή όπως ένα ξενοδοχείο που αφήνει τους καλλιτέχνες, δεν μπουν ελεύθερα. Μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από εκεί, όπως λένε και οι στίχοι του τραγουδιού. Το πραγματικό Hotel California δεν είναι ένα μέρος, είναι ένα μεταφορικό, αν θέλετε, κομμάτι, μια μεταφορά για την μουσική βιομηχανία της Δυτικής Ακτής και το πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους, τους βάζει μέσα σε μια κατάσταση και μετά δεν μπορούν να ξεφύγουν. Γύρω από αυτό το θέμα ήταν και όλο το άλμπουμ πέρα από το Hotel California και εμείς επειδή το αφιέρωμά μας αυτό είναι σε διασκευές αυτού του τραγουδιού να ακούσουμε μια διασκευή στη συνέχεια από τους Alabama 3.

μετά από την live εκτέλεση των English στο Hotel California. Ακούσατε και την άποψη των Alabama 3 σε αυτό το πολύ διάσημο τραγούδι. Τώρα οι English, να πούμε ότι ταυτίστηκαν με το Hotel California, όμως δώστε τους μια ευκαιρία, έχουν και άλλα πολύ ωραία τραγούδια να ακούσετε και να βρείτε και να απολαύσετε, όχι μόνο στο συγκεκριμένο άλμπουμ, αλλά και γενικότερα στη συνολική τους δουλειά. 7 studio άλμπουμ έχουν κυκλοφορήσει, 3 live και 11 άλμπουμ συλλογές, και αυτό το κομμάτι, το Hotel California, θεωρείται σίγουρα ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια μπαλάντε στην ιστορία της rock. Έχει μια συνθετική και ηχητική ευφυΐα. Έχει κάτι παιχνιδιάρικο γενικότερα στην γραμμή του. Πολύ ωραία ντράμψε. Πολύ ενδιαφέρουσα κιθαριστική πλοκή και φυσικά, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, έχει ψηφιστεί και ένα από τα καλύτερα κιθαριστικά ρίφ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα τέτοιο αφιέρωμα και είχαμε ακούσει αυτή τη λίστα με τα καλύτερα κιθαριστικά ρίφ σε τραγούδια. Και τρεις κιθάρες βέβαια και ένα τραγούδι που λέει το πώς... Μάλλον φιλοσόφησαν το πώς ήταν η ζωή στο LA και η μουσική, πώς περνούσαν μέσα σε αυτόν τον τρόπο, εκεί στη μουσική βιομηχανία και σε όλα αυτά εκείνη την εποχή. Και το έγραψαν με το δικό τους έτσι μεταφορικό τρόπο, βάζοντας όλη αυτή την ιστορία μέσα σε ένα ξενοδοχείο ωραίο, αλλά και ταυτόχρονα είναι και σαν φυλακισμένοι κάπως. Να συνεχίσουμε τώρα με μία ακόμη διασκευή από τον Brandon Victor Dixon, τον Αμερικανό αυτό ηθοποιό, τραγουδιστή και θεατρικό παραγωγό, για να ακούσουμε πώς εμπνέστηκε και πώς τελικά ερμήνευσε το Hotel California.

Μία ακόμη εκτέλεση, επανεκτέλεση συγκεκριμένα, στο Hotel California από τον Brandon Victor Dixon. Και να πάμε λίγο στο εξώφυλλο του άλμπουμ. Να πούμε ότι ο Άγγλος art director και cover designer John Koss, που είχε φτιάξει και είχε κάνει μάλλον και το εξώφυλλο του Abbey Road των Beatles, σκέφτηκε αυτή την ιδέα με το ξενοδοχείο που να δείχνει λαμπερό και πολυτελές, αλλά ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτι το σκοτεινό. Κάπως έτσι όπως ήταν το Los Angeles της εποχής και κάπως έτσι όπως θέλανε και οι Ίγγλες να δείξουν στο τραγούδι. Αυτή την ξεθοριασμένη δόξα, τη χαμένη αθωότητα, την παρακμή. Σαν να ήταν η Καλιφόρνια ένας μικρόκοσμος που έδειχνε το πώς είναι όλο το έθνος, όλη η χώρα. Πάμε πάλι λοιπόν στο εξώφυλλο να πούμε ότι μαζί με τον φωτογράφο David Alexander βρήκαν 3 ξενοδοχεία της περιοχής σε ώρες κατά τις οποίες ο ήλιος βρίσκεται στη δύση του και έκαναν φωτογραφίες. Το Beverly Hills Hotel, γνωστό και ως Pink Palace, ήταν αυτό που τελικά θα έμπαινε στο εξώφυλλο του άλμπουμ από μια φωτογραφία που τραβήχτηκε ψηλά από τα 18 μέτρα στην Sunset Boulevard πάνω σε ένα πάνω από ένα γερανό. Όμως αυτό που δημιούργησε πολλές ιστορίες και φήμες και συνωμοσίες και όλα αυτά ήταν το εσωτερικό του άλμπουμ, καθώς άνοιγε στο άλμπουμ η φωτογραφία, που εδώ ήταν μια φωτογραφία μέσα από το ξενοδοχείο Λίντο στο Hollywood, που ήταν μια φωτογραφία σαλονιού και ήταν αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τους ανθρώπους, διαφορετικούς ανθρώπους από κάθε φυλή και τάξη να είναι τριγύρω από τα μέλη του γκρουπ, ενώ στο βάθος διακρίνεται και η φιγούρα ενός άντρα. Από εκεί ξεκίνησαν διάφορα λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο άντρας και... Φυσικά κάποια στιγμή η μπάντα είπε τη δικιά της άποψη ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Ένα τραγούδι προσπάθησαν να φτιάξουν και να πούν με το δικό τους τρόπο κάποια ιστορία από αυτά που είχαν ζήσει κιόλας. Να συνεχίσουμε τώρα, θα σας πάω στην Ολλανδία για να συναντήσουμε τον Lee Towers, μουσικό ο οποίος έχει γνωρίσει και διεθνή επιτυχία. Και να τον ακούσουμε στο Hotel California που έχει ηχογραφεί το 99 για κάποιο άλμπουμ του. Να πω ότι η επανεκτέλεση που ακούσαμε λίγο νωρίτερα του Hotel California από τον Brandon Victor Dixon είναι φρέσκια, δηλαδή είναι του 25.

Εδώ λοιπόν παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και την σημερινή τέχνη της επανεκτέλεσης. Είπαμε λοιπόν, κάθε τραγούδι έχει να πει περισσότερες από μία ιστορίες. Ξεχωριστές διασκευές και μοναδικές ερμηνείες σήμερα στο Hotel California, το διάσημο κομμάτι των English που σχεδόν έχουν ταυτιστεί μαζί του. Βέβαια έχουν κάνει και πολλά ακόμα ωραία τραγούδια, αλλά σίγουρα αυτό το κομμάτι είναι μία από αυτές τις μουσικές στιγμές στην ιστορία που, τι να πω, το γνωρίζουν όλοι, έχει περάσει σε κάποια συλλογική μνήμη. Σίγουρα ειδικά αυτά τα ριφάκια της κιθάρας τα γνωρίζουν όλοι ή τα έχουν ακούσει. Εδώ λοιπόν ένα ξενοδοχείο, για μάλλον και ένας ταξιδιώτης που πάει σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας. Στην αρχή του φαίνεται παραδεισένιο, αλλά αργότερα ανακαλύπτει έτσι και τις άσχημες πτυχές του. Δυστυχώς για τον ταξιδιώτη, από αυτό το ξενοδοχείο και μεταφορικά από ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής δεν θα μπορεί να φύγει ποτέ. Ένα τραγούδι για την απληστία της μουσικής βιομηχανίας εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και η ερμηνεία του συγκροτήματος για το εισαγωγικά μεγάλη ζωή στο Los Angeles. Ένα τραγούδι για τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου και την υπερβολή γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τον Χένλι και ο Γκλεν Φρέι έγραψαν τους περισσότερους από τους στίχους, όπως είχε πει ο Ντόν Φέλντερ σε μια συνέντευξή του, ότι ταξιδεύανε νύχτα για το Λος Άντζελες, κανείς τους δεν ήταν από την Καλιφόρνια, και αν οδηγήσεις, όπως είπε ο ίδιος, προς το Λος Άντζελες τη νύχτα και θα δεις αυτή τη λάμψη στον ορίζοντα, τα φώτα και όλες αυτές τις εικόνες, αρχίζει στο μυαλό σου να τρέχουν όλα αυτά τα όνειρα που έχει κάνει, που έχεις κάνει μάλλον για τη ζωή σου. Και αυτό το τραγούδι είναι για αυτό το πράγμα. Και έτσι κάπως ξεκινάει με μια οδήγηση έτσι στην Εθνική Οδό και συνεχίζει μετά όλη αυτή την ιστορία του. Να σας πάω τώρα στην Αυστρία μετά την Ολλανδία, να συναντήσουμε μια μπάντα, συγκεκριμένα δύο αδερφές, τη Μόνα και τη Λίζα. Μόνα Λίζα and the Band είναι το σχήμα και φυσικά το τραγούδι είναι το Hotel California και μια ακόμα εκτέλεσή του.

Το χορτάσατε, πιστεύω, το Hotel California και στην αφεντική του εκτέλεση το ακούσαμε και στη συνέχεια από τους Alabama 3, τον Brandon Victor Dixon, τον Lee Towers και αυτή ήταν η Mona Lisa and Bud. Και έχω και ένα ακόμα από αυτό το σημαντικό κομμάτι, ένα μνημείο, μουσικό μνημείο στην ιστορία της rock μουσικής και κάπως έτσι φτιάχνονται οι μύθοι και οι θρύλοι. Υπέροχα κιθαριστικά solo, μεταφορική στίχη, αρκετές φήμες και συνωμοσίες και να που τελικά μένει στην ιστορία ένα κομμάτι. Οι Ingles δεν ξέρω αν κατάφεραν να τον ξεπεράσουν αυτό το τραγούδι και να έρθει κάτι εξίσου τόσο δυνατό. Σίγουρα έχουν αρκετά καλά τραγούδια που είναι πολύ ωραία και αξίζει τον κόπο κάποιος να τα ακούσει και έχουν κάνει επιτυχίες. Αυτό όμως θα έλεγα ότι είναι κάπου στην κορυφή της πορείας του και της πορείας τους και μέχρι σήμερα ακόμα συζητιέται και με, από το εξώφυλλο που είναι αναγνωρίσιμο από παντού, από το βινήλιο, από τις ιστορίες που όπως είπαμε γράφτηκαν για τους στίχους αλλά και για το artwork, μέχρι όλες τις συνεντεύξεις που δώσανε τα μέλη από τότε μέχρι και σήμερα για να μιλάνε για αυτό το τραγούδι και πώς γράφτηκε. Και είναι αυτή η χρονική συγκυρία όπου κάποιοι μουσικοί σε κάποιο χρονικό σημείο φτιάχνουν αυτά τα κομμάτια. Και μετά όλοι οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν, αλλά τελικά δεν είναι ανάγκη να καταλάβουμε. Νομίζω ότι σημασία έχει να τα ακούμε και να τα απολαμβάνουμε και να μένουμε στην ομορφιά αυτού του πράγματος, γιατί σίγουρα αυτό το τραγούδι είναι πολύ όμορφο. Όλη η μελωδία του και ο τρόπος που είναι χτισμένο μουσικά. Για να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε σε μία ακόμη επανεκτέλεση και αν ξέρω εγώ και εσείς αποφασίστε να το ψάξετε το τραγούδι και να θα δείτε ότι έχει πάρα πολλές επανεκτελέσεις. Τώρα δηλαδή αυτά που παίξαμε εμείς τώρα τα 5-6 κομμάτια είναι ελάχιστα. Το άλμπουμ είναι από τα πιο πολυδιαστό άλμπουμ, το τραγούδι είναι από τα πιο πολυδιασκευασμένα που υπάρχουν και σε διάφορα είδη, από Latin, jazz, ακουστικά, rock, blues, punk, θα βρείτε από όλα τα είδη να το έχουν διασκευάσει με το δικό τους τρόπο. Ακόμα και αυτά τα 5 που επιλέξαμε εμείς σήμερα είναι διαφορετικά, μπορεί όχι τελείως κόντρα, αλλά είναι διαφορετικά τα είδη. Και να πάμε τώρα στην Βρετανία να συναντήσουμε τον David, τον Michael David Rosenberg ή πιο γνωστό με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Passenger. Αυτός ο Άγγλος indie folk τραγουδιστής, στιχουργός και μουσικός και αυτός έχει δοκιμάσει την τύχη του με το Hotel California. Να τον ακούσουμε.

η τέχνη της επανεκτέλεσης, αφιερωμένη σήμερα στο Hotel California. Το διάσημο αυτό κομμάτι, το θρυλικό κομμάτι αυτό των Eagles. Να πούμε ότι οι στίχοι του Hotel California έχουν χρησιμοποιηθεί γενικότερα στην κουλτούρα των ανθρώπων, είτε για να μιλήσουν για πολιτική, για κοινωνικά θέματα και για οικονομικά ακόμα, χρησιμοποιώντας κομμάτια από τους στίχους του τραγουδιού. Και συγγραφείς και σχολιαστές έχουν χρησιμοποιήσει κομμάτια και τα έχουν ταιριάξει μιλώντας για οικονομικά ή πολιτικά θέματα. Γενικότερα οι Ίγκλες δεν ήθελαν να δίνει το κομμάτι να παίζει σε εκπομπές ή σε σειρές. Όμως έχει χρησιμοποιηθεί και στο Big Lebowski με μια διασκευή από τους Gypsy Kings, στο American Horror Stories, στο Absolute Fabulous, στους Sopranos και σε κάποιες άλλες σειρές και γενικότερα υπάρχουν πολλές ιστορίες για αυτό το τραγούδι ακόμα και σήμερα, καθώς συνεχίζει την πορεία του, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει αυτές οι ιστορίες που έχει να μας διηγηθεί, όμως τελείωσε ο χρόνος μας. Πάμε στις 4 για ειδήσεις και μετά εδώ παρέα θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 5 με επιλογές τραγουδιών, μουσικές επιλογές από τραγούδια από το χώρο της pop και της rock μουσικής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των 2 πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, εξετάζονται με ενδελεχή τρόπο όλα τα ενδεχόμενα και γίνεται προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες. Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις των πληγέντων, σημείωσε ότι τηρούμε ακριβώς τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για τους πρώτους 49 πολίτες που έκαναν αιτήσεις στο Πόρτο Γερμενό. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος εξωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο ελικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν 2 σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο True Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρετικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτα.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν.

0: διαφορετικό πρόγραμμα, μια μπάλα για όλους.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: 92,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας ή την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: So there we go.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούκς. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή σας ακρόαση.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Brooke Combi και το This Town από την acoustic version που ηχογράφησε φέτος η Brooke Combi, η Σκοτσέζα, που ούτως ή άλλως έχει γίνει γνωστή με το άλμπουμ της που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World, και έγινε γνωστή όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη, βάζοντας την R&B και ίδια επηρεασμένη ιδιαίτερα, όπως έχει πει, από τους ήχους της Stax και της Motown. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Kelly Bowes με το Night All και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μον Λαφέρτε, όταν πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια εξαιρετική συνεργασία με τον superstar της κολομβιανής μουσικής και ρόκερ, τον Χουάνες. Τον superstar της κολομβιανής μουσικής και ρόκερ, τον Χουάνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Στρωμαέ, εδώ παρέα με τους Coldplay. Έτσι κι αλλιώς ο Στρωμαέ έχει συνεργαστεί με τους Coldplay αρκετές φορές. Πριν από 5 χρόνια μάλιστα τους είχε ακολουθήσει στην μεγάλη παγκόσμια περιοδία τους. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Άντριαν Κεσάδα. Άντριαν Κεσάδα με το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο». Ο Άντριαν Κεσάδα μπορεί να μην έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια συνεργασία με το έτερο νήμιση, όπως τον είχαμε γνωρίσει τον Eric Burton και τους Black Pumas. Ωστόσο, ο ίδιος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός, έχοντας βγάλει εξαιρετικές μελωδίες, βάζοντας και τον ήχο της ψυχεδέλειας, βάζοντας και τις μουσικές από τη Λατινική Αμερική και το rhythm and blues. Καινούριο λοιπόν άλμπουμ από τον Άντριαν Κεσάδα με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο», «Hasta la Luna».

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon Entêteur. Οι Bon Entêteur που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με την Χαμζά να μας μιλάει και να μας τραγουδάει για ένα κυριακάτικο πρωινό.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley εδώ με μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία παρέα με τον Τρομπόν Σόρτι. Έτσι είπα να επιστρέψουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο πρωτοζέ, φίλες και φίλοι, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικότερος εκπρόσωπος της ΡΕΓΕ την τελευταία 15ετία. Μάλιστα τον είχαμε δει στη χώρα μας τέλη Νοεμβρίου του 24 για πρώτη φορά, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σεντ Ελίζαμπεθ της Τζαμάικα. Ο πρωτοζέ που συνδυάζει το hip hop, τη soul και τη jazz με τους τοπικούς τζαμαϊκάνικους ήχους της ρέγγε και του dancehall, είναι μια προσωπικότητα και έχει μια νοοτροπία στο στυλ του να παντρεύει όλες αυτές τις μουσικές και να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν το λεγόμενο παιδί θαύμα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ, το 7 Years Itch, το 2010, που τον έβαλε για τα καλά στο χάρτη της ρέγγε μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Τιουάιο, τον Γάλλο Τιουάιο, εδώ στο Wild, στο Rework του Avenir.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήτανε φίλες και φίλοι 11 Αυγούστου του 1956, όταν ο Elvis κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι όπου από τη μία πλευρά είχε τον Don't Be Cruel και από την άλλη πλευρά το Hound Dog στο Flip Side. Τα δύο τραγούδια όχι μόνο πήγαν στο νούμερο 1, αλλά έμειναν και για 11 εβδομάδες σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ο Presley θα κατήχε το ρεκόρ μέχρι που το ξεπέρασε το 1992 το End of the Road των Boys to Men.

Αυτοί είναι φίλες και φίλοι Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου, γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν, με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε η ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae. Και παρέδωσε τη σκυτάλη στους Thievery Corporation, μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα και με δροσερές νότες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα και στην πόλη μας.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Grammatic. Εδώ ο Grammatic στο In This World, φυσικά με την φωνή της Αρίθα Φράγκλιν. Το Grammatic, το Σλοβαίνο που τον είδαμε φέτος, άνοιξε ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο στο φετινό release. Το release ήταν πολύ πετυχημένο, φίλες και φίλοι. Άνοιξε λοιπόν τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Και την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκίνησε ο Τοκό. Ο Τοκό που μας έρχεται από τη Βραζιλία, έχει κλείσει ήδη τα 50 και είναι ένας από τους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παραγωγούς που βάζει πάνω στο χάρτη τη σάμπα, τη μπόσα και αυτό που ονομάζουμε New Brazilian Music, και το ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει συνεργαστεί με αρκετούς Ιταλούς μουσικούς και έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αμερικάνικο που οριοθέτησε την R&B και τη funk με το λεγόμενο horn section, με τα πλευστά, ήταν η Tower of Power, με καταγωγή από το Oakland, από την Καλιφόρνια, από το 1968, και φυσικά την ψυχή της μπάντας, τον Εμίλιο Καστίγιο. Ένα συγκρότημα που είχε αρκετούς τραγουδιστές, με πιο γνωστό τον Lenny Williams, ο οποίος ήταν ο frontman του συγκροτήματος από το 1973 μέχρι τα τέλη του 1974. Ήταν η περίοδος που έκανε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, με πάρα πολλά τραγούδια στο ενεργητικό τους, και φυσικά έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και στη Νέα Υόρκη και στη Μεγάλη Βρετανία. Tower of Power υπάρχουν ακόμα, έχουν συμπληρώσει 53 χρόνια ζωής.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Justin Moore και το Here Comes My Girl. Ο Justin Moore έχει τουλάχιστον 20 χρόνια κοντά ηχογραφήσεων από το Arkansas και κάνει μεγάλη επιτυχία παίζοντας country και country rock για την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το τελευταίο του single μέσα από το 2024 και εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με το Mario Biondi. Mario Biondi τον είδαμε στην Αθήνα, τον απολαύσαμε για άλλη μία φορά και φυσικά ακούσαμε στο live στη Δώρα Στράτου και το Rio de Janeiro Blue. Πέρυσι είχε έρθει στη Δώρα Στράτου ο Mario Biondi, τον είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος ένας άλλος Ιταλός καλλιτέχνης, εξαιρετικός και ιδιαίτερα αγαπητός του ελληνικού κοινού, ήρθε στο θέατρο Δώρα Στράτου, ο Βινίτσιο Καποσέλα.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επαναεπιστρέψουμε με το Miss Italia. Το Miss Italia, την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη που θα τον δούμε μέσω Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τουρνέ του και ξεκινάει από την Αθήνα, ξεκινάει από το Λυκαβητό. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σχέση του Τζακ Σαβορέτη με το ελληνικό κοινό και είναι αμφίδρομο αυτό. Και θα ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει μέχρι σήμερα στα 20 χρόνια της καριέρας του ο Τζακ Σαβορέτη. Από την Αθήνα λοιπόν, από το Λυκαβητό, για να τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Το «Μας και Νάδα» είναι ένα από τα καλύτερα και πιο γνωστά τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής όλων των εποχών. Είναι το τραγούδι που γράφτηκε για τον Ζόρζι Μπεν και ηχογραφήθηκε αρχικά το 62 από τον αρχηγό και μουσικό της μπάντας Καριόκα Μπόσα Νόβα από το Ζε Μαρία στο άλμπουμ «Τούντο Αζούλ Μπόσε Μπαλάνκο». Με το Ζόρζι Μπεν να τραγουδάει τα φωνητικά σε όλο το άλμπουμ. Ο Ζόρζι Μπεν ηχογράφησε τη δικιά του εκδοχή την επόμενη χρονιά στο ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης ως σίγγλ, και πρέπει να το έχουν τραγουδήσει στην κυριολεξία όλοι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες. Και φυσικά με την φωνή και με την μελωδία του Σέρτζιο Μέντες έγινε γνωστό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να έχετε καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, είτε βρίσκεστε στην πόλη, γιατί τέτοιες μέρες, ξέρετε, η Αθήνα είναι λίγες φορές που μπορεί κανείς να δει την πόλη με τόσο λίγη κίνηση και να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει, να παρκάρει όπου θέλει, ακόμα και να πάει και για μπάνια στις κοντινότερες παραλίες εδώ γύρω από το αστικό ιστό. Όσοι βρίσκεστε εκτός, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
9: Do you feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is a story of where I was born. No man's land between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. We wanted to refresh ourselves. Who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was
10: really good. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6. Και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι «Tú lo sientes» ή αλλιώς «Do you feel?»

Ξεμπυλίνω ο Μέγας. Αυτός εδώ φτιάχνει το Reproach αλλιώς.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα οπικά remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Η Kebe Shakedown πάλι μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει το Ζούγκα, είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δημήτρη Καουνάκη να διαλύει μουσική.

Stranglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown αλλιώς. Και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe αποκτά μια διαφορετική διάσταση.

Στην Ιταλία, στο σήμερα, ηχογραφούνται μικρά θαύματα. Quattro passi. Και εδώ η Τσιάρα Σιβέλο συναντά τον Μάρκο Μπενέ.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Ακούτε Κόσμος.